Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: φυλάξον μας ο Θεός της η χάρη. Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθαρίσον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: δώσιμη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρήτης επελεύσεται και εκάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκόρ γίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσινα πολλές άσμετες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένα τα σαντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε ανεξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλέθε, παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου χρονία, ηξίως άσμεθαν αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς ενακτίνεση την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεση, όπως καγό κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκλησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραδείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδωσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθνεων Κύριε και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστηριόν σου μόσχους. Μακάρια μου με ενωδώ υπορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. ουγάρι εργαζόμεν την ανομία εν

0: Σοβείς αυτού επορεύτησαν, σύνε τέλειο θα σε δολάσω του φυλάξτε στα σπόντρα, όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίε συνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σοντολά σου. Εξομολογήσω μέσα είναι αυτή τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεισε ω φόδρα, εν τίνε κατορθώ νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζή και εσά σε μία πόσμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω αν η αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρπθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω να και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψω με του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Ευεβόδισεν η ψυχή μου, το επιθυμήσω τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα, και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος και δολές και εν της δικαιώμασή σου. Και γάρτε μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, διδάξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνεβησόν με και αδουλεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και το νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εξητήσω αυτήν διαπαντός, συνέδησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μόνο υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδείς σου σε μη λόγων, ότι ήρθισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε από το στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλυπησα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορυπόμεν εν πλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάρουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων κι ούκ εσχυνόμην. Και εμελέτωνα εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα, και ήρα τα σχήρας μου προς τα σαντολά σου ας ηγάπησα, και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασή σου, μνήστητη των λόγων σου το δηλωσόν επιλπισάς με, αύτη με παρεκάλυσαν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιόν σου έζησέ με, υπερήφανη παρενόμενε ως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέτεινα, εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αφημία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενυχτή το ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην του και ταράχτην, του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάμην και τα του νόμου σου και πελαθώμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Χριστότητα επίσης με το του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία Και γνώσιν δίδαξόν με ότι δε σοντολές σου επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθεί με εγώ επλημελήσα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι Κύριε, και εν τε Χριστώ τιτή σου διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθώνει ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθώς με ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και επλασάν με, συνέπεισόν με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσαμε κατά το λογιόν σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν με θερμή σου και ζήσαμε, ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι, ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδελισχύσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως σαν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισαν. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότε γεννήθην ως ασκός εν πάγνη τα δικαιώματά σου και πελαθώ μου. Πόση εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίησεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση, διηγήσα ντόμη παράνομη αδουλεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε, πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδιώξαν με, βοήθησό με, παραβραχείς συνελθέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε εγκακατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε, ο λόγος ο διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με, σώσι με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαμε τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σιδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με εσώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθετησάς με. Ως λυκαία το λάργι μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας, λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως εστρίβης μου. Όμως ακέσσασα του φυλάξαστε τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσαμε κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στοματός με ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη, και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έγινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσησα, τον παινόμων σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, ίσως λόγους σου επίλπισα. Εκλείνεται επ' μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά του Θεού μου. Αντιλάβω μου κατά το λογιόν σου και ζήσον με, και μη κατεσκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με, και μελετήσω εν της δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθόν, μη συκοφατισά του σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλε σου εμεί εγώ συνεπισώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετή είναι ποιος. Το στόμα μου είναι εξακέλκυσα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το προσωπόν σου επιφώνων επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέβησαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέδειξέ με ως ύλος σου ότι επιλάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν κατεβιώκοντες με νομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου και περλαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκνα, είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντον. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με, αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από τον λόγον σου εκδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λογιά σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκες της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου, και ουκ έστεινα αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον του σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου ηγάπησα. Έφυλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Έγκαισά το εδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέψε εντό τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξετε η γλώσσα μου το ελογιά σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρη σου του σώσα με. Ότι τα σαντολά σου ηρετισάμι, ευεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολελός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σαντολά σου και πελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πώς εκ ποτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινήν και αείκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσαν της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινήν και αείκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στους ουρανών και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν τη γεννήση την παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέσεις προς τη ζωήν μήτρη πάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου το ψυχάς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας τεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς το λάσου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και δίνης. Τύχησον εμάς, Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσον με στήρωτες πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας του αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, κυρήν και αείξ ους αιώνας του αιώνων. Αμήν. Τη δημιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα σύγκρος του Σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα την όντω ο τόπο σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέσθη σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξυχνίαστα, έδοξατε και εξαίσιον ουκέ στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν σ' ασθενεία ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Σύ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, να φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγονος εγκυμένους ημάς Ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος Σου, διότι σωπούμεν τε ανήκαστος Σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάρια εξομολογήστε Σύ, τον εμπάστη και από πάντα το ξεζωμένο Θεό, τον ανάρχο πατρί σου, τον μοναγενή σου Υιό, το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ίν και αήθη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, αθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη έδωσες άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλου σου συγκάψησε, ουδέη σενή τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίδιο του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντα η δούλη Κυρίου. Η αστότητα συνήκου Κυρίου εναυλέσει του Θεού ημών. Εν τη νηξία πάρε τα σχήρα ημών στα άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών, ο ποιήσα των ουρανών και την γη. Δόξα πατρί και έωθιο πνεύματι, και νυν και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα πατρί και έωθιο πνεύματι, και νυν και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τ' ασθενείας ημών, Ένε και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί, Κύριε ο Κύριο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, Αγιεστώ το όνομά σου, ελήφθεν τη βασιλεία σου, Γεννήθω θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς άφημεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγξει ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασίλεια και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την επρεσβείσαι εκείνη των Θεοτόκων και προστασίασα μετά την ελπίδα. Τάφος και νέκρος Ιησού που κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα, προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρεσαν αυτή πάντα πλημέλη με ακούσιον τε και ακούσιον, εν το λόγο ή έργο ή κατά διάνοια αν πλημεληθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη κλωρή, εν τόπη αναψύξεω, εν θα πέδρα πάσο οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου επισκοπή του προσώπου σου εφέρει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου. Χάρισε αυτή και ημί τη βασιλεία σου, και τη μέτρηξη να φράσουν και ονείρου σου αγαθών, και τη απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να αναπέμπομε, σε τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Υπερέδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσέλεγε την μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Ελπίζει μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξόμαι από τη σκέπη σου.

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν Τάχθην και φάσαν Μονήν Πόλην και χώραν απολυμού, λιμού, σεισμού, καταβολισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και θηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν αρχήν και νόσο την κατημόν

0: συνδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλεος ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τους πρεσβείς Παναχράδρε Παναμό Μαγίες αυτού Μητρός, προστασίες των Παμεγίες των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Φλόρου και Λαύρων και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυπτέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής, έπιεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλίσους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Πάσχης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδευσε δοσκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος την ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστείλε και βοήθεια εξαγγείλει. Εξιώνα του λάβητό σου. Μισθή πάντα στη θυσία σου και το λόγο αυτό μα σου πιανά του. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Βαλιασόμεθα και το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου. Είναι ευλογέ σου σε Κύριος του Χριστόν αυτού. Απακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, ενδυναστή στη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε ενάρμοστη και ούτε ενήθη. Εμείς εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών εκταλυσσόμεθα. Αυτή είναι πολύ σαν και έπεσο. Εμείς εν ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάγωσον ημών. Εν μιαν ημέρα επικαλυσσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου φανθήσε το βασιλεύς. Και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό. Και την θέληση των χειλαίων αυτού που πληθέρισα σε αυτόν. Ό,τι προέφθα σε αυτόν εν ευλογία Χριστότητο, έφυγα σε την κεφαλή αυτού στέφανη πλήρη του τιμίου. Ζωή τη ατόσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών σε αιώνα αιώνα. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπεια επίτηση επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτόν ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχράμενα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολέ του υψίστου μη σε ελθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σφέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακα, δελογίσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθη την Κύριε τη δυνάμη σου, άσουμε και ψαλούμε τα συναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λαός σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λαός σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ο λαός σου ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε μαρτύρες ημών. Δέσποτα ψυχώς της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, Κυρίν και αήξους αιώνας των αιώνων ημών. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέ και βασιλεία σου, κυρίζεσαι ημάς του ουρανού και επ' της γης. Τον άρχον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα κλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φυλέτες ημών και εμείς ενέγξει ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησε την οικονομία σου. Νίκασε τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενο και τον σώμα του Ελλάδου δε του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, που υψωθήσαν του σταυρού εκουσίω και πονίμω σου καινή πολιτεία, του εκτιρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφτανε τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών, νίκα σου χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, η συμμαχία να έχει εντιστήν όποιον ειρήνη αίτσιον τρόπεο, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά κατέσχυνται, μη παρήδη στα γραφή τα συγκεκρία Σιμών πανίδε Θεοτόκε. Στήριξαν τον δόξον πολιτεία, σώζε όσοι κέλεσαν βασιλεύειν, η χορήγη αυτή ουρανόφιν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο Θεόμεθάς σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ετεδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και

0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίγοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους αργείου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ο φοβηθήσων πλημμυριάδου λαού το κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας, πάντα Σου εκτρανοντάς με, ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με τη χείρα Σου. Μου και εστιμίασεν τη σαρκή μου, ο προσώπου της οργής Σου και στην ειρήνη της οστέης μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ό,τι η ανομία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμοι, ό,τι εψώ μου ευλύστανε μπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, αντίον Σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός Σου κήκον και ως άλλος Σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος Σου κακούν και ο κέχωναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διάπαντος, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου σώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνης. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το ειδήν τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου, ότι κρίσον το έλεος Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί Σου ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εως ανέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευό Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω Σου, εμού δε αντιλάβεται η δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας των Θεάς, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αλλού τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου, εμού δε αντελάβηρε δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ των απειών σου η προσευχή μου, κλείνοντο σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντόμε εν λάπκα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν οπτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω ντέση, μη διηγήσετε έτησε νοτάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, όπως τρέχει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και παίρνεις. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθε ο νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχων με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ουν απέχουσεν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έθνο το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού το εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εσκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισνάχων, ακουστών πίσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπουρεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξουδοθρέσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι έχω ο δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν.
2: Κύριε δέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε δέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούν, των οσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρυθύνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύγουν.

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ημκέ.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, πάντοτε έθνη κροτήσατε χείρας, αλλάξα το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη, υπέταξε λαούς ημίν και έθνη που τους πόδας ημών, ξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονίνη ακόμη νηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός με αλλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλλετε το Θεό ημών, ψάλλατε, ψάλλετε το Βασιλείο ημών, ψάλλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλλετε συνετός. Εβασιλεύσον ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν με το Θεό Αβραάμ, ότι Θεού κρατέει της γης φόδρα επίρθησαν. Μέγας Κύριος κυρετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια Αγίου αυτού, ευρύζω γαλιάωμα την πάση της γης. Όρισε όντα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν τες βάρες είναι αυτής γινός, και τε όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι δω οι βασιλείς της γης συνήθισαν, δι ήρθουσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες όντως εθαύμασαν, ταράχθησαν, εσελέχθησαν, τρόμους απελάβοντα αυτόν. Εκεί ο δίνης ως δικτούσης, σε πνεύματι πιέως εν τρίψης πλοία θασής. Καθά περικούσα με ρώτο και είδομεν πόλη Κυρίου του δυνάμων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός σε θεμελίωσε να αφήνεις τον αιώνα, υπελάβομεν ο Θεός το ελαιό σου μέσω του λόγου σου. Κατά όνομά σου ο Θεός ούτου και ένεσή σου και τα πέρατα της γης. Δικαιοσύνης πλήρησε δεξιά σου, εμφραθεί το όρος Ιών και μελιάστασαν θυγατέρες της Ιουδαίας. Ένε και των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώστε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμη αυτής, κατά διέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεις της γενναίων εταίρα, ότι ούτως εστίν ο Θεός ημώνης στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, αυτός που μανεί μας τους αιώνας. Ακούσετε τα αυτά πάντα τα έθνη, ερωτήσαστε πάντα οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε οι γενείς και οι των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιο σκεφαίνεις. Χριστό μου λαλή σοφία, και μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλείνω εις παραβολή του ουγούς μου, ανοίξουν σαν τηλείο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη μέρα πονηρά, η αρωμία της φέρνης μου κυκλώσει με. Υπεβιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός ο λυτρούτε, λυτρώσει τα άνθρωπος, ο δός το θώ εξήλασμα αυτού και τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού. Και κοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, ο κόψετε κατά φθοράν, όταν ίδιος ο φως αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται, και καταλήψουν συναλωτρείς των πλούτων αυτών. Κοιτά αφ' αυτόν εκεί, αυτόν εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτόν εις γενεάν και γενεάν. Καρέσον τα ονόματα αυτών εκ των γιών αυτών, και άνθρωπος εν τιμιούν συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνησης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή ο οδός αυτός σκάνδαλον αυτού.

0: Θεοθείς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γη να παντολών ηλίου μέχρι λησμών. Εξ αιώνια πρέπει της ωραιότητος αυτού, ο Θεός εμφανώς έξι, ο Θεός ημών που παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καθίσετε, κύκλο αυτού καταιγής φόδρα, ως καλέσετε τον ουρανόν άνω και την γη του διακρίνε των λαών αυτού. Συνεργάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους στη Διαθήκη να αυτοεπιθυσίες, και να αγγελούσιν η ουρανή τη δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλήσως Ισραήλ και διαμαρτύρομαι εσύ, ο Θεός μου εγώ, που και πέτε θυσίες σου ελέξουσε, τα δε όλου καυτωματά σου οποιώνουμε στη διαπαντός, που δέξουμε εκ του οίκους μόσχους, που δέκτον ποιμνίου σου χυμάρους, ότι εμάς την πάντα θηρία του αγρού, που τίνει τις ώρες και πόες, έγνω καμπά τα πετεινά του ουρανού και ρώτησε αγρού με τεμού εστί. Εάν πεινάσω μισή, που εμίγανε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, μη φάγω με κρέατα, αγωνίαμα τραγωδίωμαι, δίσον το Θεό θυσίον ενέσεως, και απόδοση την ψύση του θα σε χάσουν. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεως, και εξελούμασε και δοξάσες με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, να τη εκδηγεί τα δικαιώματά μου, και να λαμβάνεις τη διαθήκη μου δια στόματός σου. Συ δε μίσες, παιδιά, και ξέβαλες τους λόγους μου εις τα πίσω. Η εθεώρης κλέφτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μηχού τη μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου απλώνεσαι κακίαν και η γλώσσα σου περιέβλεκε δελειότητας. Καθήμενος κατά του αδερφού σου κατελάλης, κατά του ιού της μητρός ετήθη σκάνδαλο. Ταύτε επίσης και σύγησα, υπέλαβε σε νομία να πιέσω μέση όμοιος. Ελέξουσε και παραστήσω κατά το πρόσωπό σου της αμαρτίας σου. Συνέτε διτάχτη την αθανόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει το μη οριόμενος. Εσύ ενέσου δοξάσει με και εκεί οδός η δείξη αυτό το σωτηριόν μου. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, κατά πλήθος την εκτριμό σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι νομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιόν σου επίση, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κνηστέσαι. Ιδού γάρ νομία συνελήφθην και αμαρτίεσαι και σε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάφησα στα άδειλα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς μου ισόβου και καθαριστήσω με, πλείς με και περχιών με καθίσω με. Κουτίζει με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσουν τα στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα τη νομία μου εξάλληψον. Καρδία αν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα θε εγγέσουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψη μου από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία τανέλη σε θεμού. Απόδοση με την αγαλία σε ψωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσε φυσέ επιστρέψουσι. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αλλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκρίνει την ένεσή σου. Τι θέλησε θυσία να το κάνω, καυτό μου το κορδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο Θεός που ξεδενώσει. Αγάπη μου Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και το μυθείο το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία τη δικαιοσύνη, αναφράνω τον καυτώματα. Τότε αν ίσου συνέπτω θυσιαστήριό σου μόσχου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Νίκαια, και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τι καφάν κακία ο δυνατός, ονομία νόνι την ημέρα. Αδικία ενελοχής από τη γλώσσα σου, σε ξηρών εικονημένων επίσης δόλων, η γάψης κακία υπεραγαθοσύνη, να αδικία εν υπερτολαλή σε δικαιοσύνη, η γάψης πάντα ρήματα καταποντισμού γλώσσα δουλεία, δια το Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτήλεσε και μεταναστεύσε από σκηνώματα.

0: σου και το ρίζωμά σου εγγυησόντων, όψονται δίκαιοι και υποβυθίσονται και από αυτόν γελάσονται και ρούσιοι. Ιδού άνθρωπο όσου κρέθηκε το θόνο βοηθών αυτού, αλλεπίλπισε επί το πλήθο του πλούτου αυτού και ενδυναμώθη επί τη ματαιότητα αυτού. Εγώ δώσει ελέα κατάκαρπο στον το οίκο του Θεού, ήλπισε επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επίλυσες και υπομενώ το όνομά σου, ότι Χριστό είναι αντίον των οσίων σου. Είπε ενάφρον η καρδία αυτού Κρίστη Θεός, διεφθάρισε και αφελήκτησε ανομία σου Κρίστη ποιόν αγαθό. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους υιούς των ανθρώπων, διδίνει αίσθηση νιών εξητών των Θεών. Πάντες εξέκριναν άμα εθριώθησαν, ουκ έστι ποιόν αγαθόν, ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσουν δε πάντες εργαζόμενοι κληρονομία, ανεκατεστίαντες του λόγου με προσιά του. Τον Κύριον ουκ επικαλέσαν το, εκεί εφοβήθησαν φόβον ουκ εν φόβος. Ότι ο Θεός διασκόπησαν ως άνθρωπο αρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσε νοθούς. Εις δώσε αξιόντος σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε το Θεό την αιχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσατε Ιακώβ και φραφίσατε Ισραήλ. Ο Θεός το όνομα της σώσου με και τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι ερώτηροι επανέστησαν επί με και οι κρατείες ζήτησαν την ψυχή μου. Και εγώ προέθεω το Θεό ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήτρω της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, αντιληφθεί εσου ξυλόθρωσον αυτούς. Εκουσίως της ουσί εξομολογήσω με το όνομα της σου, Κύριο Διαγαθών, ότι εκ πάσης θλίψους ερίσσομαι και της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και με υπερίδει στην δέησήν μου, πρόσχεσμαι και σ' άκουσόν μου, ελπίθεν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκριναν επ' εμέ ανομίαν και νωρικέ νεκότων μη, καρδία μου ταράχθεν εμή και δηλία θανάτου πέπεσαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήρθαν επί με και κάλυψαν με σκότος και είπα «Εις δώσου μου τέριος υπεριστεράς και πεταστήσου και καταπάψου». Είδε μάκρυνα πηγαδεύουν και βρίστην αιτιερή μου, τους αδεχόμοι το Θεόντας ο ζωντά μου από λιγοψυχίες και από καταιγίδος. Καταπόδισον Κύριε και τα διέλεπτες γλώσσες αυτών, ότι είδαν ονομίαν και αντιλογίαν την πόλη. Ημέρας και νυχτός η γλώσσα αυτήν επί τα τείχη αυτής και ονομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούτε εξέλιπεν επί των πλατιών αυτής τόπος και δούλος. Τι ο εχθρός ο μιμησέ με πένεγκάν, και ο μισόν επ' εμέ με γαλωριμόνησεν, εκρύβειν άν απ' αυτού. Συ δε άνθρωποι σώψη ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλυκανάς με δέσματα, εν το οίκο του Θεού πορεύθη με νομονία. Ελθέτω διθάντος απ' αυτούς, καταβήτως οι μισάδους ζώντες, ότι πονηρεί εν τες παρικίες αυτών εν μέσους αυτών. Εγώ προς τον Θεό να και έκραξα και ο Κύριος οικουσέ μου, σπέρας και πρωί και μεσημβρίας διακήσου μου και απαγγελώ, εις ακούστε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου που τον εγγυζόντο μη, ότι εν πολλής ήσαν συναμή. Εις ακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτού όσο υπάρχουν πρώτων αιώνων. Πάρε στην αυτής αντάλλαγμα του και φοβήθησαν τον Θεό. Εξέτεινε την χείρα αυτού εν το αποδιδώνε, εδεβήλωσαν τη διαθήκην αυτού. Διαμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαρήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλειων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρρυψαν επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διατρέψει. Που δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σίδε ο Θεός κατάξει αυτού τη πρέα διαφθορά. Άδρα σε μάτων και δελειώντα σου μη μισέ σου ή τα σημαίρα αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ έπεισε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι σώων το κράτος και σου έστεινε βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αιώνα.

0: Άγιο Πνεύματι.
1: Λέει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, ελέησον ο Θεός, ότι κατεπάτησε ένα άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησα μη εχθροί μου όλη την ημέρα, ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ, δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσω με την ποιήση μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσουν, του κατέ μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακόν. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι είναι αυτήν την πτέρτα μου, φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός όσεις αυτούς εν οργή λαούς κατάξεις. Ο Θεός τη ζωή μου εξεγγυλάσει, έτω τα δακρυά μου ενώπιόν σου ως και τη επαγγελία σου. Επιστρέψω συν οι εχθροί μου στα οποία σου ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσου ρήμα, επί το Κυρίου ενέσου λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ο φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχαίας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτιζόντων. Ελέησόν ο Θεός, ελέησόν ότι επί σύ πέπειθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των τερίβους σου ελπιώ έως σου παρέλθει η ανομία και κράξον προς Θεόν τον ύψιστον, το Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων οικημήθην τεταραγμένος. Οι ανθρώπων οι οδόντες αυτών όπλα και μέλη και η γλώσσα αυτών μάχηρα οξία. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου. Χώριξαν προπροσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου άσουμε και ψαλώ τη δόξη, εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήρια και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθου. Εξομολογήσω μέση ελαείς Κύριε ψαλώς η ενέθνηση ότι εμεγαλύνθη ως τον ουρανό το έλαιό σου και ως τον εφελόν η αλήθειά σου. Υψώθηκε επί στους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν τη γίνη δόξα σου. Η αληθώς άρ δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται ή των ανθρώπων και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη. Αδική ενεχείρηση ημών συμπλέκουσιν, απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρα, σε πλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν σε δί. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, ως η ασπίδος κοφής και διούσης στα ότα αυτής. Ή της σούπης ακούσετε φωνή σε παδόν του φαρμακού τε φαρμακευουμένη παρασοφούν. Ο Θεός εντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλα στο λεόν του συνέθλασε ο Κύριος. Εξουδενοθήσονται ως είδωρ διαπορευόμενα, εν τενή το τόξον αυτού έως ου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρώς τα κίσανταν ερυθίσονται, έπεσε πύρε απ' αυτούς και οκίδων των ήλιων. Πρώτου συνιένα τα σακάνθα αυτών, τη ράμνων ως ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς. Εφρανθίσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκηση τα σύρας αυτών ύψεται, εν το αίματι του αμαρτωλού κερί άνθρωπος ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων ευεμέλητρος έμι. Ρίζε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι δου εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο ευεμέκρατε ή. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομίας έδρα μου και κατεύθυνα. Εξεγέρθη τη συνάντησή μου και είδε, και εσύ Κύριε ο Θεός το δυνάμιο. Ο Θεός του Ισραήλ πρόσκειστο επισκέψαστε πάντα τα έθνη. Μη κτηρίσεις πάντα σου εργαζομένους την ανομία. Επιστρέψου συν εις εσπέραν και λαιμώξου συν ως κύον και κυκλώσεις η πόλη. Ιδού αυτοί αποφθένσονται το σώματι αυτών και ρομφαία εν τες χείλας εν αυτών ότι τι σήκουσε. Και εσύ Κύριε εγγελάσεις αυτούς εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσέ φυλάξω θυσί ο Θεός αντιλήπτων μου ή. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει με τις εχθρείς μου. Μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου, διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγους χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται εν συντελεία, εν οργή συντελείας κομή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζη του Ιακώβ και των περάτων της γης, επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν οσκίων και κυκλώσει πόλη. Αυτοί διασκορπιστήσουν δε του φαγήν, εάν δεν μη χορταστώσει και γογγίσουσι. Εγώ δε άσομαι τη δυνάμη σου και αγαλιάσομαι το πρωί του ελαιού σου, ότι γεννήθησαι αντιλήπτο μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου εις υψαλό μου τη σύ, ο Θεός αντιλήπτο μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός από όσο εμάς και καθήλες εμάς, οργίστης και οκτήρησας εμάς, συνέστησας τη γη και συνετάρξας αυτήν, ίεσε τα συντρίμματα αυτής ότι εισαλέφθη. Έδειξες το λαό σου σκληρά υπότισες εμάς, ήμουν κατανήξεως. Έδωκες τις φοβουμένες σε σημείωση του φυγήν από προσώπου του όξου. Όπως άριστος η αγαπητή σου σώσουν τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού αγαλιάσουμε και διαμυριό σήκημα και την κοιλάδα του σχενών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου επί την Ιδουμαία ανεκτενώ το υπόδημά μου, εμία λόγουλη πετάγησαν, τις απάξι με εις πόλη περιοχής ή τις οδηγήσι με ως της Ιδουμέας, ηχήσι ο Θεός αποσάμενος ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός σε τις δυνάμεις ημών. Δώσε μη βοήθεια και εκλείψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό πίσω με δύναμη και αυτός σου ξοδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Εισάξον ο Θεός της δεήσεώς μου. Πρόσχε στην προσευχή μου από τον περάτων της γης προσέ και έτρεξε εν το εκεβιάσει την καρδία μου εν πέτρο υψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρικήσον το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των τερίγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας τον ευχό μου, έδωκες κληρονομία της ουγουμένης το όνομά σου, ημέρας αυτή μέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτών έως ημέρας γενεάς και γενεάς, διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια εν αυτού της εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου εις τους αιώνας, το αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρ' αυτό γάρ το σωτήριό μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτω μου, ουμή σταλευθού επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάγγοπον, φωνεύετε πάντες τιμής, ως τύπου και κλειμένου και φραγμός μένου. Πλην την τιμή μου εβουλεύσαντο απόσαστε έδρα μου εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηγόντου. Πλην το Θεό υποτάγει τη ψυχή μου, ότι παρ' αυτό υπομονή μου. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτω μου, μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίρατε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών, πλή μάτι ή των ανθρώπων, ψευδής ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδική σε αυτή εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εν αραιή μη προστίθεστε καρδία, ανάπαξ ελάλησεν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ο Θεός μου προσέω φρύζω, δίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξμεν γη ερήμων και αβάτω και ανίδω. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδήν τη δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ότι εξθέατος εκποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε νέση το στόμα μου, ή εμνημόνευό σου επί της τρομής μου, εν της όρθου σε μελέτουν εσέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύει τη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αν δελάβε το ειδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδας αλαπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε πρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσον μείον εν αυτού ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, το δε εστέ με προσέ από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον από συστροφής πονηρευουμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικία. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, εν έτειναν το όξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσεν αποκρύφησά μου, μονεξάπηνα κατατοξεύσουσιν αυτών, και ου φοβηθήσονται, κρατέουσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς, εξερεύνησαν ανομίαν εξέλιπων εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και ψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσα αυτών, εταράκτησαν πάντες υπερούδες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφραμβήσετε δίκαιος στον το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτόν και επενεθήσετε πάντες ηχθεί στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και

Κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου ευωγεινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και του πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τη συλλόγη σου και εγκύησαν το κρίνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκκλησίσέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησαν στάδυνα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραδιείς με ισόπου και καθαριστήσουμε. Δινείς με και υπερχιών ανεκτανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίες εν και ευκροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάθης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισεύει στρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσία να το κάνουμε καυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα στετριμένο. Καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιώσεις.

Δωροθέα η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμε,

τη 18η του αυτού μηνός, νήμη των Αγίων ενδόξων μαρτύρων και αυταδέλφων Φλόρου και Λάμβρου, δίψη τελευτής της υπέρ Θεού Λόγου, χωρούσι Φλόρος και Λάμβρος προς το Φρέαρ, Φλόρο Αμφοβδοά τη 10η Φρέαρ εισέδη Λάμβρος, τη αυτή ημέρα η Αγία των Πενήτων πληθείς, η τα είδωλα συντρίψας απειρή τελειούται. Πένιτες άνδρες πλούτων εύρων αχρώων, το σύντροφον δώσει στο πύρλε λιπότες, νήμη των Αγίων Μαρτύρων έρμου Σεραπείωνος και Πολιένου, έρμου βιαίως εν πέτρες σε συρμένο, υπήρξε πέτρα προσφυγή λαγό πόλος, τον εν πέτρες πάντινον ελκυσμόν φέρει, και Σεραπείωνο πλέον στερός πέτρας, ο πολύ ενός έμαχη σειρής πέτρες, υπερ Χριστού χέαντος εκ πέτρας είδωρ, νήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανού, Ιουλιανής πλησίων του Στροβίλου, Ιουλιανήν ήραν εντέθε νόες, το μαρτυρίου αίματι κοσμουμένη, νήμη του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος, ως ήθισε παρά την θάλασσαν, πλησίων μύρων της λυκείας, λέων κατά θάλασσαν αφήσας κάτω, θάλασσαν έβρεν αγαθών εν το πόλο, τη αυτή ημέρα η εν τη ερήμο τέσσερις όσοι ασκητέν ειρήνη τελειούνται, αδελφότης τέχνη και εν ανδρών τεσσάρων, τα κόλλα θέντων εις ερημίαν μίαν, μνήμη των εν Αγίης πατέρων ημών Γεωργίου και Ιωάννου, πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, ο Γεώργιος, ως και λέβης Χριστέ μου, έφας και θνίσκον, έρχομαι θυθείς άνω, σκυθροπά τα πρόσωπα της Εκκλησίας, στέρης ίνου φέροντα την Ιωάννου, μνήμη του Οσίου Μακαρίου του εν Κωνσταντινουπόλη, ηγουμένου της Μονής Πελεκητής, μη δηλιάσας την κύρα βίου τούτου, ο Μακάριος Θεό εμακαρίστη, τη αυτή ημέρα, μνήμη της κοιμήσεως του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου της Ρήλας, Ιωάννης έμισεν ώρα σωμάτων, αλλά βλέπει νυν την δόξαν του Κυρίου, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου, κτητόρων της εμπόντου Ιεράς Μονής του Σουμελά, Βαρνάβα, Σοφρόνιος και Χριστοφόρος, Χριστού φίλοι όφθησαν δύο εν Θεώ, μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου του Γεωργιανού, του καλουμένου φιλοσόφου, ον πολύγνωτος Χριστόδουλος Σοφίαν, αληθούς προτίμησεν γνώσιν Σοφίας, μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του Αγιανανίτου, βιώσα Σοφρόνι αιώδε Σοφρόνος, δόξης Θείας έτυχες εν της υψίστης, μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Αγαπίου, του Εγκαλατίστης της Χαλκιδικής, σχολάρχου της Αθωνιάδος Σχολής, αθλήσαντος εν θέρμη, εν έτη χιλιοστό επτακοσιωστό πεντηκοστό δευτέρο, πλήρης όν αγάπη ε Χριστού αγάπης, νυν πεπλήρωσε δι' αυτόν εν αθλήσας, τη αυτή ημέρα, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Πατρός Σιμών, Αρσενίου του Εμπάρου του Θαυματουργού, γενωμένης εν έτη χιλιοστό, ενακοσιωστό, εξικοστό εβδόμο, Αγίων Αρσένιε των βίων ζήσας, συναγείς Άγιος νυν συναγάλλη, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε νους οι πάσες εν δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναφέρον.

Θεόν εν είτε αυτόν εν της υψής της ύπρε ποιήμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε οι δυνάμεις αυτού, σύπρε ποιήμνου στο Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλωτο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελθόν.

Σιγουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγιες, νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεοτένα, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώση κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της

0: Θεός αυτού, ενήτη αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενήτη αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενήτη αυτόν εν ηχοσάλφιγγος, ενήτη αυτόν εν ψαφθυρίο και κιθάρων, ενήτη αυτόν εν τυμπάνου και χορό, ενήτη αυτόν εν χορδές και οργάνου, ενήτη αυτόν εν κυβάλης ευήχης, ενήτη αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εισάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην αυτός ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με, του πλήν του θελημάς, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπη γη ζωή, σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράθυνο το έλεος σου, της γυνός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήσου φυλαχθεί με ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιγτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιωμασί σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: αγαθόν του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε του αναγγέλει το πρωί του ελαιού σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε

πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης

πάντων την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Μόνο του κράτου ανήκα στον και δόξα κατάλληλου σου δέλεω αμέτρη την γέφυρα ανθρωπία. Αυτό αυτό δέσποτα κατά την ευφυλακνία σου. Επίβλεψαν εφημά και επί των άγιων οίκων τούτων. Και πίσω με θυμόν του στην ευκομένου ημίχνου σε τα ελέη σου και του εκτριμού σου.

Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σώων το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Παρθέν Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και συμφωνούσε με χαρισάμε προσευχάσου και δυσί και τρισί συμφωνούσε εκ το ονοματί σου τα σε αυτή τη παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό και νυν τον δούλου σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρω. Χορηγών εμείν το παρόν τη αιώνη την επίγνωση γιατί τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων,

Ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίθουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών. Καθαρίστης ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσους πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύους είσαι, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε.

ενέσεως παρά τον ευγαλωμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίος του θυσίας Κυρίου και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνηση δωρότα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρην ενωπιών σου, του γενέστε θυ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν επ' ημάς και επί τα προκείμενα δωροτάθε και επί πάντα των λαών σου.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

την καρυθέως ανέκφρασος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος Άγιονος Αύτωσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το ερημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν και ο καπέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και απανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήγας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

με επιμελή κτήμη της σωτηριοτάπης εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

σώσιν εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτίων, εις κοινωνίων του Αγίου σου Πνεύματος, βασιλιάς ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμας κατάκριν, έτη προσφέρομένη στη συλλογική τάφη, λατρεύει των αγγίων και να παυσωμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εμπεδευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τε τελειωμένου.

0: Θεός Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν ο αιρώνα του θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αδικαταπέμψει με τη Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Άνθρωποι και παρακαλούμενοι σε και δεόμεθα και κετεύομενοι καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίους και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεστην αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Σε ευχαριστούμε, Συ Βασιλεύα Όρατε, ότι η μετρή του σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σε εξουπώντων εις το ένε τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανό θενέπει δε επί τους υποκυκλικότας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Βούγαρε έκλειναν σαρκή και έμαθη έλεση το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυς αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέους εισύμπλεψον, τις οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε, Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξα της Βασιλείας σου και ελθέ εις το Αγιάσαι ημάς. Ο άνω το Πατρίς την καθήμενος

και όδε ημίν αορατος σινών, και καταξίωσον την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του ακράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δίημον παντί το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη με τα μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθητη με τα μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθητη με τα μαρτωλό και λέει σώμα.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν τα σκλάφια της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σώς την πόλη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξα στενή καταφλεκτήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσαν μα κατακρίτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με την ετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάνσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκεπτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελέψω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον υφόνο αρχιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα διά το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσφολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την εορτή της κοιμήσεως της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου, σε ατμόσφαιρα πασχαλινής γαλήνης εορτάζουμε όλες αυτές τις ημέρες τη θεομητορική αυτή εορτή. Πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας δικαίως την ονομάζουν Πάσχα του Καλοκαιριού. Με τη μετάστασή της η Θεοτόκος εισέρχεται πια στη δόξα του ουρανού. Ο υμνογράφος τονίζει «Τη γάρα θανάτω κοιμήσι σου, άπαντα τον κόσμον υγεία σας και προς υπερκόσμια μετέβεις το κάλος κατανοήν του Παντοκράτορος». Στο πρόσωπο της Παναγίας μας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο και της ιστορίας με την αιωνιότητα. Με την ολόψυχη αποδοχή του θελήματος του Θεού, η Θεοτόκος Μαρία άνοιξε το δρόμο στον κάθε πιστό για να ενωθεί με τον Θεό. Η Παναγία όχι απλώς τονίζει την ανθρώπινη δυνατότητα κοινωνίας με τον Θεό, αλλά και συντελεί να τη βιώσουμε προσωπικά. Υπέροχα επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, «Όπως λοιπόν ο Χριστός μόνο δια της Θεοτόκου ήρθε ανάμεσά μας, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, ενώ πριν από εκείνη ήταν αθέατος, έτσι και στο μέλλοντα ατελεύθητο αιώνα, κάθε πρόοδος θείας φωτοφανίας και κάθε αποκάλυψη θείων μυστηρίων και κάθε ιδέα πνευματικών χαρισμάτων είναι για όλους αδιανόητη χωρίς εκείνη. Αυτή η θεομητορική εορτή προσφέρει επίσης ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τον καθένα μας. Η Παναγία μας είναι πάντοτε κοντά μας και παραμένει η δέσποινα του κόσμου. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτή με οικειότητα. Είναι η μητέρα μας. Υψώνουμε παρακλητικά τα χέρια μας και εκείνη απλώνει τα δικά της. Θοπεύει μυστικά την ψυχή μας. Γνωρίζει από προσωπική εμπειρία την αδικία και τον πόνο. Έζησε σκληρές δοκιμασίες. Την ψυχρότητα και αδιαφορία των ομογενών της στη Βηθλεέμ. Την προσφυγιά στην Αίγυπτο. Τις δόλιες συκοφαντίες κατά του Υιού της. Την ασύλληπτη οδύνη του Γολγοθά. Αυτά που την ανύψωσαν στη μοναδική της θέση μέσα στην Εκκλησία δεν ήταν η ανθρώπινη σοφία, ο πλούτος, η καταγωγή, αλλά η ακλόνητη πίστη στο Θεό, η ολοπρόθυμη υπακοή και συμμετοχή της στην εκπλήρωση του Θείου θελήματος. Η μυστική διαθήκη την οποία μας άφησε κατά την κοίμησή της συμπυκνώνεται στον ύμνο της και γενικότερα στο παράδειγμά της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η αγνότητα και η ταπεινοφροσύνη της υπήρξαν οι ρίζες της δικής της αγαλιάσεως και παραμένουν η πηγή ειρήνης και χαράς για μας τα δικά της παιδιά. Έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδία μου, την συν ακύρατον διδούσα χαράν, της εφροσύνης γεννήσασα των αίτιων. Ασφαλώς η Παναγία Μητέρα μας θα γεμίζει με χαρά και τη δική μας ζωή όταν ακολουθούμε τα βήματά της, εμπνεόμενοι από τη δική της πίστη, τη δική της αγάπη, από τη δική της τόλμη στην αποδοχή του θελήματος του Θεού. Ας επιζητούμε με πόθο τις Πανάγιες πρεσβείες της. Αμήν.

Μεταλλαγώντες των θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναγκήν.

Ευχαριστούμε, Συντέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχώνυμων, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίουσα σε εμά των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημά εν το φόβο σου του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέ και ηκεσίε τη εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών.

Ευλογώντας, ευλογώντας Σε, Κύριε, και αγιάζοντας επί Σύ πεπιθώτα, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξα Σου και θεϊκή Σου δυνάμη και μία καταλήπηση μάσους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχους, ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωτα νεστή καταβαίνουν έξω του Πατρός των Πότων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Θα υπέραν απαύσεως των ψυχόντων και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Θαύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλη Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας Αργυρής, Ευτυχίας Ιωάννου Μαρίνης Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν κλημέλημα εκουσιών τε και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν τα ειδίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Χαράσου, Κύριε,
0: Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε,
0: ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων καταπατήσας, το δεν διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Θαύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευφραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου, Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας Αντωνίας, Αργυρής Ευτυχίας, Ιωάννου Μαρίνης Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρή ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Θαύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ, Ιωάσαφ, Ιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου, Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας Αντωνίας Αργυρής Ευτυχίας, Ιωάννου Μαρίνης Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και

0: Ευαγγέλιος έλθε θυμάστη απ' τούτη αχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Χριστός ο αληθινός.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράδου και Παναμώμου Αγίας απ' του Μητρός, εις την κοίμησιν και την ένδοξον μετάστασιν ευλαβώς εορτάζομαι. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων, θείων αήλων νοερών, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπτήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Φλόρου και Λαύρων και τη μνήμη επιτελούμεν και του ενεγγύης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλους του Χρυσοστόμου, που και την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγγελα διπάντας ημάς, καλημέρα βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, ευχαριστώ σοι Κύριε, ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπερημών, αποθανούνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις ποτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτιε με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, εν θα ο τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκπραστο σε φροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσκουμη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό την σκέπη σου και την τον πτερίγω σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεχουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον τα κάθας των όλων τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα σημεία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε έμε. Εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σον σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνωμα της αμαρτίας, συνόσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φέργει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σπέρωση πάντας υγειασμένος, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε συνάχραντον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τους όν έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός σημών και αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότην, δόξαν έμπαντες βέπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον, εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης, χαράν υγείαν και προσύνη, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεχούσα το αληθινόν φως φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησό με του τα θανατωμένων τη αμαρτία, ή το ελέημονος Θεού φιλέσπλαγνος μήτυρ, ελέησό με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας του λογισμών μου. Και αξίως όμοι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίεση ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζει σε πάσα στα ημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστηκτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μην σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ περσώσε κλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτης εν αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύον. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σου θύνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη θείαν χάριν και δια τοσών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρι Θεός, η επαξίωση εφημούμε σε υπάρχει γάρ καθηγητή ο σταφία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ολόφωτο με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το έμφεον μελώδη μα είναι αυτέ αναφωνών Μιχαήλ, και την γη θειανεύση διερχόμενο, και τέρα η μεγή τη θαυμαζόμενο, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν, την πρεσβεία κύριε πάντων των Αγίων και τη Θεοτόπου τη συνειρήνη δόση μην. Και λέησον ημάς ως μόνος εκτείνουμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Πανακράτους ο Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη 8η Αυγούστου, σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου, των Αγίων Πενήτων Πληθείς ή τα είδωλα συντρίψασα, της Αγίας Μάρτυρος Ιουλιανής, του Αγίου Μάρτυρος Λέοντος του Αθλίσαντος παρά την θάλασσα πλησίων των μύρων της Λυκίας, των Οσίων Τεσσάρων Ασκητών, των Αγίων Πατέρων ημών Γεωργίου και Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Βαρνάβα και Σοφρονίου του Ενυψίου αυτού και Χριστοφόρου τον εν το όρι του Μελά Ασκησάντων, του Οσίου Θεοφόρου Πατρός ημών Σοφρονίου του εν τη σκήτη της Αγίας Άνης Αγίου Όρους Ασκητικός Διαλάψαντος, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου του εν Πάρο και του Οσίου Νικολάου Μοναχού της Όπτινα του Εξαγαρινών. Οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος. Η αγάπη προς την εργασία πολλές φορές στάθηκε αιτία σωτηρίας της ψυχής και αυτό συνέβη και με τους δύο αδελφούς Άγιους Φλόρο και Λαύρο. Η τέχνη στα χέρια τους έγινε το κλειδί που τους έδειξε διάπλατα τις πόρτες του Παραδείσου. Οι Άγιοι Φλόρος και Λαύρος ήσαν δίδυμοι αδελφοί αλλά και σύμψυχοι προς την πίστη και την αγάπη προς τον Χριστό. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο αρχαίο Βυζάντιο στα χρόνια των διωγμών. Οι δύο αδελφοί πλησίασαν τους Αγίους Μάρτυρες Πάτροκλο και Μάξιμο να μαθητεύσουν στη τέχνη του λιθοξώου και από αυτούς έγιναν χριστιανοί. Μετά το μαρτυρικό τέλος των διδασκάλων τους έφυγαν από το Βυζάντιο και πήγαν στα Ουλπιανά της Ιλυρίας. Εκεί τους ανατέθηκε από τον ηγεμόνα να χτίσουν έναν ειδωλατρικό ναό. Οι Άγιοι μοίρασαν στους φτωχούς τα χρήματα και με συνεργάτη τους Ουράνιο Άγγελο έκτισαν εν τέλει έναν πανέμορφο χριστιανικό ναό, αφού πρώτα έφεραν στο Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Μάλιστα τον ναό αυτό τον εγγενίασαν στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Ο ηγεμόνας, μόλις τα έμαθε όλα αυτά, οδήγησε τους δύο λιθοξώους σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία οι δύο αδελφοί υπέμειναν με καρτερία. Κατόπιν, για να τελειώνει μαζί τους, προστάζει να ριχτούν και οι δύο μέσα σε ένα βαθύ και άνυδρο πηγάδι, το οποίο αργότερα οι δήμοι εισφράγισαν καλά. Κλεισμένοι μέσα στο σκοτεινό βάθος του πηγαδιού, οι δύο Άγιοι, Φλόρος και Λαύρος, από την πείνα και τη δίψα παρέδωσαν τη γενναία τους ψυχή στον Ιησού Χριστό και έλαβαν τον αμάραντο στέφανο της Αγιότητας. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας ωραιότατα εγκομιάζει τους δύο Άγιες Μάρτυρες Φλόρο και Λούρο με μία θαυμαστή αλληγορία. «Λήθη τελειότατη, το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενη, οι Άγιοι όφθησαν οικοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένη κατεδαφίσαντες.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

Σεβασμιότατε, κύριε Κοσμήτορ, κύριοι καθηγητές, εγώ στην ουσία είμαι μήγα στο γάλα τώρα εδώ. Εσείς είστε ερευνητές, είστε ακαδημαϊκοί, ερευνάτε τα θέματα αυτά. Εγώ βέβαια ο κύριος Κοσμήτων με παρεκάλεσε. Ήρθα εδώ να σας προουσιάσω το θέμα αυτό, το οποίο ίσως αρμόζει και στη δική μας έτσι ιδιότητα. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, παρόλο που εμείς αγιορείτες, σεβασμιότατοι Άγιοι Ετωλίας, θέλουμε να το λέμε Άγιον Κοσμάν, Φιλοθεήτη, Αγιορείτη, διότι μπορεί η μεν εκεί να γεννήθη σε εσάς, αλλά να γεννήθη κάπου αλλού, στο Άγιον Όρος. Όπως ελέγχθην και άκουσα εδώ τον κύριο Κωνσταντίνο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα οποία άκουσα. Είναι, θεωρείται βέβαια ως μεγάλος Ιεραπόστολος, ως μια μεγάλη προσωπικότητα κατά την περίπτωση της Χωροκρατίας, και ξέρετε όλοι, πιστεύω, τον βίο του, το δίωδο της ζωής του, ότι για μας τους Βατοπεδίνους είναι συγγενής ο Άγιος Κοσμάς, γιατί εφήτησε στην απέναντι της Μονής, υπό της Μονής ιδρυθήσα η Αθωνιάδα Ακαδημία, και αναφέρεται και τον Ρουδίγα Φεραίο, τον Βελεστιντλή. Ξέρετε ότι και αυτός ήταν μαθητής της Αθωνιάδος σχολής. Και αυτός είναι ο οποίος συνετέλεσε, όπως είναι γνωστό ιστορικά, για την Επανάσταση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερον από όλους ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος ανδρώθηκε στο Άγιον Όρος, έζησε εκεί στον αυτό τον Άγιο Σχολάρχη, ο Ευγένιος ο Βούλγαρος, ο οποίος ήταν πάντα έτσι ένας άνθρωπος χαριτωμένος, και μάλιστα ο Ροδοστόλου ο Χρυσόστομος, μια φορά που κουβεντιάζαμε, ο επίσκοπος μου λέει, για μένα ο Ευγένιος Βούλγαρης είναι Άγιος. Και πράγματι οι προκάτοχοι μας, κύριε Κοσμήτορ, οι βατοπεδίνοι πατέρες που είδησαν την Αθωνιάδα, νομίζω ότι είχαν αυτόν τον μυαλό που αναφέρατε εσείς για την παιδαγωγία. Και απόδειξη είναι ότι έναν ησυχαστή και έγκλειστον, όπως ήταν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, τον εκάλεσαν και τον έβαλαν πρόεδρο της εφορίας. Και φανταστείτε αυτός που ο οποίος ήταν της νοεράς εργασίας, ήταν άνθρωπος ησυχαστής, τέλειος ο Άγιος Νικόδημος, το πώς εδέχθην να αναλάβει πρόεδρος της εφορίας της Αδωνιάδος. Νομίζω ότι τον έπεισαν οι προκάτοχοι μου εκεί οι πατέρες, ότι πράγματι ήθελαν να δώσουν αυτήν τη διάσταση της σωστής και ορθόδοξης ελληνικής παιδείας. Και όπως ξέρετε, η Αθωνιάδα Ακαδημία ήταν από τα μόνα πανεπιστήμια που ήταν στην Τουρκοκρατία, και νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην ανόρθωση και την πνευματική αλλά και την εθνική αναστήλωση της Ελλάδος. Το έργο του που επετέλεσε ο Άγιος Κοσμάς είναι όντως θαυμαστόν. Σύμφωνα με τον ειδικό ερευνητή του έργου, του Ιωάννη Μενούνο, μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε, όπως αναφέρθηκε, 200 σχολεία. Έκανε 4 μεγάλες ιεραποστολικές περιοδίες, 2 πριν τα ορλοφικά που συνέβησαν το 1770 και άλλες 2 ύστερα, κατά τις οποίες διέτρεξε ολόκληρο το ελληνικό χώρο. Ο λαός τον δέχτηκε με μεγάλο θαυμασμό. Στα κηρύγματα του μαζεύονταν χιλιάδες άνθρωποι. Τον ακολουθούσαν από χωριό σε χωριό κατά εκατοντάδες, και μαζί του 40 με 50 ιερείς. Όταν έμπαινε σε χωριά και πόλεις, χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες και έβγαινα για να τον προϋπαντήσουν και λαϊκοί και κληρικοί. Η δραστηριότητα του ήταν εκπληκτική και πολύ καρποφόρα για την Εκκλησία και το γένος μας. Όμως πολλοί αγνοούν ότι ο Άγιος Κοσμάς ήταν ταυτόχρονα και ένας μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας. Η Θεία Πρόνοια προετοίμαζε τον Άγιον Κοσμά για να τον κάνει σκεύος εκλογής, ώστε να δώσει την αυθεντική μαρτυρία Ιησού Χριστού στην εποχή του. Δεν ήταν αυτόκλητος στη διακονία της Ιεραποστολής, αλλά και ούτε χωρίς τα απαραίτητα εφόδια. Ήταν θεόκλητος και έτοιμος για τη διακονία αυτή. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, «Μη δίστα εις αυτού ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος», όπως ομολογεί ο ίδιος, τον έτρωγε μέσα εις την καρδία τόσους χρόνους, ως αν το σκουλίκινο που τρώγει το ξύλο. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μπορούσε να αναλάβει αυτήν τη διακονία, γιατί προηγουμένως είχε ζήσει και αφομοιώσει την ησυχαστική νηπτική παράδοση του Αγίου Όρους.

Όπως τονίζει ο ίδιος, εκάθισε στο Άγιον Όρος 17 χρόνους και έκλαια δια τις αμαρτίες μου. Ο Άγιος Κοσμάς μεταβαίνει στο Άγιον Όρος στην ηλικία των 20 περίπου χρόνων για να φοιτήσει στην περίφημη τότε Αθωνιάδα Ακαδημία, η οποία όπως ανεφέρθην ιδρύθηκε από την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου σε πλησίον της Λόφο και στη συνέχεια γίνεται μοναχός στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Όλα αυτά τα 17 χρόνια που έζησε ο Άγιος του Άγιον Όρος μέσα στην υπακοή, την νηστεία, την ακρυπνία, την άσκηση, την ησυχία, την ύψη και την προσευχή, τον κατέστησαν δοχείο της Θείας Χάριτος. Είχε λάβει πείρα του αγώνα κατά των παθών και δια της νύψεως έφτασε σε απάθεια. Γι' αυτό ήταν ικανός να μπορεί να διδάσκει και τους άλλους, ως έμπειρος οδηγός στον αόρατο πόλεμο. Είχε καθαριστεί πρώτα αυτός, γι' αυτό μπορούσε να καθαρίσει και άλλους. Είχε φωτιστεί πρώτα αυτός, γι' αυτό μπορούσε να φωτίσει και άλλους. Όπως γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, καθαρθήνεδι πρώτον και ήτα καθάρε, γενέστε φως και φωτίσε, αγιαστήνε και αγιάσε. Και μάλιστα μερικοί έτσι, κύριε Κοσμήτωρ, που διάβασα, μερικοί σχολιαστέ, τονίζουν την θέση του Αγίου Κοσμά που λέγει ότι πρέπει να πάτε στο σχολείο, να μορφωθείτε κλπ. Δεν μένει μέχρι εκεί. Και όταν ακριβώς ο Άγιος Κοσμάς ήθελε να δώσει να δρύσει σχολεία για να μάθουν οι Έλληνες τα γράμματα, δεν αποσκοπούσε μόνο στη διανοητική μάθηση μερικών πραγμάτων, αλλά ήθελε να προχωρήσει και να βοηθήσει τους Έλληνες να διεισδύσουν ώστε να φωτιστούν ένα Αγίο Πνεύματι. Διότι εκεί αποσκοπούσε ο Άγιος Κοσμάς και αν κανείς δει έτσι και μελετήσει κατά βάθος τις ομιλίες που είχε, παρόλο που ήταν εκ των εγγραμμάτων όπως αναφέρατε κι εσείς της εποχής του, εν τούτης μιλούσε πολύ απλά, όχι διότι ήταν αγράμματος, αλλά γιατί πρέπει να κατέβει στο επίπεδο των ακροατών. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ως νηπτικός πατήρ που ήταν, πάντοτε τον ενδιέφερε να φωτιστεί ο νους, ώστε όπως λέει ο Κύριος ο συνέντας γραφάς. Είναι μεγάλο πράγμα να φωτίζεται ο άνθρωπος και ξέρουμε πολύ καλά και ο Άγιος Κοσμάς το ήξερε αυτό και φαίνεται στις ομιλίες του, όσον καθαρίζεται η καρδία του ανθρώπου, τόσον και έχει διανοίγεται ο νους του ώστε να διεισδύει μέσα στο μυστήριο της κενώσεως του Θεολόγου. Και αυτό τον ενδιέφερε πάρα πολύ τον Άγιο Κοσμά. Στις μακρές ακολουθίες αλλά και μέσα στο κελί του αδολεσκούσε με τη μονολόγηστη ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Με την επίκληση του Θείου Ονόματος τηρούσε τον νου του και έδιωχνε κάθε ενάντιο και πονηρό λογισμό. Επιμένοντας σε αυτήν την νηπτική εργασία με πνεύμα μετανοίας και αυτομεψίας, προσήρκε την Θεία Χάριν και ενωνόταν ο νους με την καρδία του. Η ένωση του νου με την καρδία είναι πολύ προσφυλής και επιθυμητή κατάσταση σε αυτούς που ασκούνται στην ευχή και γενικά στην ωραία εργασία. Όταν ο νους ενωθεί με την καρδία, αμέσως διώκεται κάθε πνευματικό σκότος που κυριεύει την ψυχή. Όλος ο άνθρωπος τότε ως μία ενιαία ψυχοσωματική οντότητα απολαμβάνει την ειρήνη, την χαρά, τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Ο νους καθαρίζεται και φωτίζεται. Είχε γευθεί και είχε χορτάσει ο ίδιος αυτήν την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος μέσω της νοεράς προσευχής. Γι' αυτό στα κηρύγματα του έξω στον κόσμο σύστηνε την άσκηση της νοεράς προσευχής σε όλους τους χριστιανούς. Για διδακτικούς όμως λόγους ο Άγιος πολλές φορές δεν περιορίζεται στη συντομότερη κλασική μορφή της, αλλά την επεκτείνει συμπεριλαμβάνοντας την Θεοτόκο και τους Αγίους. Να μη σας λείπει ποτέ τούτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόμε των αμαρτωλών και ανάξιον δούλο σου. Αυτό αδελφοί μου πάντοτε να το λέγετε και με το στόμα σας και με το νου σας και ημέραν και νύχταν, όπου κι αν είστε ή τρώτε ή περιπατείτε ή δουλεύετε ή κάθεστε, αυτό πάντα να μελετάτε. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις του σύστηνε να κάνουν την προσευχή αυτή με το λεγόμενο σταυρωτόκον ποσχήνι, δηλαδή όπως κάνουν οι μοναχοί τον κανόνα τους, να έχει το κομπολόγιν 103 σπηριά και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα, να κάνεις το σταυρό σου και να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόμε των αμαρτωλών και ανάξιον δούλο σου».
θεμελίωνε μάλιστα και θεολογικά την άσκηση της νοεράς προσευχής. Μέσα εις το Κύριε Ιησού Χριστέ έλεγε θεωρείται η Αγία Τριάς. Ο Θεός, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η δέσποινα μας η Θεοτόκος και πάντες οι Άγιοι. Είχε λάβει ο ίδιος πείρα των καρπών της νηπτικής προσευχής και ιδιαίτερα της χαράς η οποία είναι εκ των πρώτων καρπών. Αυτή η χαρά μεταμορφώνει τον άνθρωπο και εσωτερικά και εξωτερικά. Καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλει. Ο ίδιος ήταν χαριέστατος στην όψη του, γιατί είχε αισθητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αιωρίτης, ο οποίος εχρημάτισε, όπως είπα πιο πάνω, έφορος της Αθωνιάδος Ακαδημίας, είχε γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Κοσμά, τον απόφυτο της Αθωνιάδος, και γι' αυτό γράφει σχετικά. Ήταν η διδαχή του, καθώς εμείς αυτή η κοή αυτή σε γενόμεθα, απλουστάτη, ως ανεκείνη των αλλιέων, ή τον γαλήνιος και ησύχιος, όπου εφαίνεται καθολικά να είναι γεμάτη από την χαράν του ηλαρού και ησύχου Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός εβεβαίωνε τα λόγια του με σημεία και θαύματα. Να επισημάνουμε εδώ και στην διάκριση των τότε βατοπεδινών και αγιοριτών πατέρων, οι οποίοι δίνουν το λειτουργήμα του εφόρου του στις πολυπληθούς Αθωνιάδος, που τότε αριθμούσε πέραν των 200 μαθητών, στον ησυχαστή Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον εραστή της νοεράς προσευχής, αλλά και το πώς από την άλλη πλευρά ο Άγιος Νικόδημος υπακούει και αναλαμβάνει αυτό το διακόνημα, το οποίο είχε σίγουρα πολλούς περισπασμούς και μέριμνες. Βλέπουμε δηλαδή και στο πρόσωπο του Αγίου Νικοδήμου, όπως και στον Άγιο Κοσμά, να συνδυάζεται και να εφαρμόζεται στον καλύτερο βαθμό η νύψη με την υπακοή και την ιεραποστολή. Ο Άγιος Κοσμάς γνώριζε εκ πείρας και τον τελικό καρπό της ευχής, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός που ασκεί την νοερά προσευχή με επιμέλεια, επιμονή και καθοδήγηση πνευματικού, θα επιτύχει τη σωτηρία του. Γι' αυτό πρότεινε την άσκηση αυτής της προσευχής και έλεγε «Αυτό σας ωφελεί κατά πολλά και εδώ σας ελευθερώνει από κάθε κακόν και εκεί σας λυτρώνει από την αιώνια ογκόλαση και σας αξιώνει και πηγαίνετε εις τον παράδεισον, εις την αιώνια πατρίδα μας». Ήταν φυλακόλουθος και συνιστούσε την τακτική εξομολόγηση, τη συχνή συμμετοχή των πιστών μετά από συνεχή πνευματικό αγώνα και προετοιμασία στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προέτρεπε στην αυστηρή τήρηση του εκκλησιαστικού τυπικού που εξασφαλίζει την πνευματική ισορροπία στη ζωή της Εκκλησίας. Είχε ασκητικό φρόνημα, δουλαγωγούσε την σάρκα για να μην φανεί ο ίδιος αδόκιμος, όπως έγραφε και ο Απόστολος Παύλος. Έλεγε ότι οι Άγιοι Πατέρες μιας έγραψαν δι' ανανιστεύουμεν, μας έγραψαν δι' ανανιστεύουμεν, να νεκρώνουμε τα πάθη, να ταπεινώνουμε τη σάρκαν, το σώμα που είναι και ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον, ένα λιοντάρι. Έτσι έλεγε. Ο ίδιος ομολογεί, εγώ τώρα μπορώ να ζήσω με 100 δράμια ψωμί. Βλέπουμε την άκρα άσκησή του. Η νηστεία και η αγρυπνία, η προσευχή είναι οι παράγοντες αποκτήσεως και διατηρήσεως των θείων χαρισμάτων. Ψάλλουμε στα τροπάρια των οσίων, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Ήταν ο Άγιος Κοσμάς ένας έμπειρος θεολόγος, κατεξοχήν νηπτικός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Δεν ομιλούσε διανοητικά περί του δόγματος της Αγίας Τριάδος, αλλά έδινε στους ακροατές του τον τρόπο να βιώσουν την Αγία Τριάδα μέσω της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Έλεγε, είναι και άλλος τρόπος να καταλάβετε δια την Παναγία Τριάδα. Πώς? Να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά. Να μεταλαμβάνετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον, με τρόμον και με ευλάβεια, και τότε να σας φωτίσει η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε. Διατί με διδασκαλία δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σε κάθε διδαχή του Άγιος αναφέρεται στη μετάνοια, η οποία είναι μια εσωτερική νηπτική εργασία. Η προσευχή μετανοίας με συνέστηση της αμαρτωλότητος και με βαθιά αυτομεψία τον οδήγησα στην απόκτηση ενός μονίμου ταπεινού φρονήματος. Δεν ταπεινολογούσε, είχε εγκοβωθεί την ταπεινοφροσύνη. Έλεγε, είμαι και εγώ αδελφοί μου άνθρωπος αμαρτωλός, χειρότερος από όλων των κόσμων. Είμαι όμως δούλος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι πως είμαι εγώ άξιος να λέγομαι δούλος του, αλλά αυτός ο Χριστός μου με καταδέχεται να ονομάζομαι δούλος του δια τη μεγάλη του εσπλαχνία.
εις τέκνα και θυγατέρες του Χριστού μας. Και όχι μόνον δεν είμαι άξιον να σας διδάξω, αλλά μήτε τα ποδάρια σας να φιλήσω. Προτρέπει τους χριστιανούς σε καθαρά, όπως είπε, εξομολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως αυτή, τους συμβουλεύει να προσέχουν τα εξής τέσσερα βασικά σημεία. Όταν θέλετε να εξομολογάσετε, το πρώτο θεμέλιο είναι να συγχωράτε τον εχθρό σας. Δεύτερο, να ευρίσκεται πνευματικών καλών, γραμματισμένων, σοφών, ενάρετων, ευλαβή, να εξομολογάστε και να επείς όλα σου τα αμαρτήματα. Τρίτον, ως αν εξομολογηθείς, θέλει να σε ρωτήσει ο πνευματικός, γιατί παιδί μου να κάνεις αυτά τα αμαρτήματα, εσύ να προσέχεις να μην κατηγορήσεις άλλον, αλλά του λόγου σου και να επείς, αυτά τα έκαμα πνευματικέ από τον κακό μου το κεφάλι, από την κακή μου την προαίρεση. Και τέταρτον, όταν σε δώσει άδεια ο πνευματικός σου και αναχωρήσεις, να αποφασίσεις με στερεά γνώμη, με στερεά απόφαση, καλύτερα να χύσεις το αίμα σου με άλλη φορά να αμαρτία να μην κάνεις. Η καθαρή εξομολόγηση είναι ένα επίτευγμα όσων ασκούνται στην ύψη, ιδίως των ησυχαστών. Ο ίδιος ως ησυχαστής προτείνει να εξομολογούνται οι πιστοί κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν. Γίνεται όμως και πιο συγκαταβατικός. Και αν μπορείτε να εξομολογάσετε κάθε ημέρα, καλόν και άγιον είναι. Είδε και δεν μπορείτε κάθε ημέρα, ας είναι μία φορά την εβδομάδα και μία φορά τον μήνα ή το λιγότερο 4 φορές το χρόνο. Ο Άγιος Κοσμάς αναλώθηκε στη διακονία του πλησίου στο έργο της Ιεραποστολής. Οι 4 περιοδίες του διήρκησαν 19 έτη. Ήθεν αντιμέτωπος με μυρίους κινδύνους που προκλήθηκαν από τους Τούρκους, Εβραίους, Βενετούς, ψευδαδέλφους. Δεν πτωήθηκε, δεν δηλίασε στον ακηρύττει το λόγο της αληθείας, το λόγο του Ευαγγελίου προς σωτηρίαν των αδελφών του. Τελικά αυτός ο λόγος του στήχησε και τη ζωή του. Έδωσε την αυθεντική μαρτυρία. Έγινε μάρτυρας Ιησού Χριστού. Η εσωτερική νηπτική κατάστασή του αποτελούσε έναν εχέγγυο ότι ήταν έτοιμος να δεχθεί και το μαρτύριο. Γι' αυτόν και γνώριζε ότι σε λίγον οι απεσταλμένοι του Κουτ Πασά θα το σκότωναν, αυτός ήταν ειρηνικός και με χαρά πήγαινε προς τον θάνατο. Ο Άγιος Κοσμάς δεν ήταν ένας κοινωνικός εργάτης. Ήταν μεν ιεραπόστολος, αλλά ο ίδιος έβλεπε τον εαυτό του κυρίως ως καλόγερο, ως μοναχό. Συνέχεια τονίζει στις διδαχές του ότι είναι καλόγερος και καυχάται γι' αυτό. Τη μοναχική πολιτεία τη βιώνει και την παρουσιάζει ως αγγελική. Είναι ένας γνήσιος φορέας της νηπτικής παραδόσεως του Αγίου Όρους. Γνώριζε εκ πείρας ότι με την νύψη και ησυχία επιτυχάνεται η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν θεωρούσε το έργο της Ιεραποστολής υψηλότερον από την νηπτική ζωή του μοναχού. Συμφωνούσε απόλυτα με τη θέση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Προτίμησε την αργία της ησυχίας από το να χορτάσεις πεινασμένους στον κόσμο και να επιστρέψεις πολλά έθνη στη λατρεία του Θεού. Γιατί είναι καλύτερο για σένα να ελευθερώσεις τον εαυτό σου από τα δεσμά της αμαρτίας παρά να ελευθερώσεις δούλους από τη δουλεία. Ο ίδιος για την αποστολή του, παρόλο που είχε πάρει ευλογία από τους πνευματικούς του γέροντες, από αρχιερείς και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Σοφρόνιο, ομολογεί ότι βρίσκεται εν κινδύνο, λέει για τον εαυτό του σε μια διδαχή του. «Και εσύ καλόγερος είσαι, γιατί συναναστρέφεσαι στον κόσμο? Και εγώ αδελφοί μου κακά το κάμνω, μα επειδή το γέροντος έπεσε εις αμάθειαν, είπα, ας χάσει ο Χριστός μου εμένα ένα πρόβατο και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η εσφλαχνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και εμένα». Βλέπουμε δηλαδή πόσο επισφαλές και ρυψοκίνδυνο είναι το υψηλό έργο του Ιεραποστόλου, αν δεν στηρίζεται στην εξάρτηση, την πνευματική αναφορά και στην ύψη. Ο Άγιος Κοσμάς εμελούργησε ως Ιεραπόστολος γιατί ήταν νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας. Η εμπειρία της νηπτικής παραδόσεως της Εκκλησίας του εξασφάλισε όχι μόνο τη σωτηρία του, το μαρτύριό του, αλλά και την επιτυχή ιεραποστολική δράση. Ευχόμεθα ταπεινά και όσοι σήμερα αναλαμβάνουν οποιονδήποτε ιεραποστολικών έργων να στηρίζονται πάνω στα ιερά θεμέλια της νηπτικής ζωής. Όμως και γενικά για το σύγχρονο άνθρωπον, ο οποίος μεριμνά και τυρβάζει περί πολλών και χαρακτηρίζεται από έναν άκρατον ακτιβισμό σε όποια ηλικία και κοινωνικό στρώμα και να ανήκει,
με αποτέλεσμα να βιώνει τελικά το άγχος, την σύγχυση, τη μοναξιά, τον αποπροσανατολισμό από το νόημα και το σκοπό της ζωής του. Η νύψη, η νοερά εργασία και η προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρει τον αληθινό δρόμο που θα τον οδηγήσει στο πλήρωμα της θείας ζωής και της αληθινής ησυχίας, όπως ο Άγιος Κοσμάς οδηγήθη και επέτυχε το σκοπό του.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα πού προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα πού πρέπει να κινηθούμε.

Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρ' όλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας, από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολή Αφονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του.

Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής, όλα τα αυτό τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του, είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε όπως είπαμε τέλειος, δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολή Φονταρά, που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής, αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μία τελειότητα, σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μία σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωση Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτήν την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας, πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικές είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουση. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε η πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων
εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική καλλιέργεια, ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο της ζωής του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμει, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας, και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού, όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε, πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου, να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Μιντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Αιρέσεις και αναιρέσεις. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του τηλεοπτικού καναλιού, του ίντερνετικού τηλεοπτικού καναλιού, του διαδικτυακού καναλιού Πεμπτουσία TV. Ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, απαραίτητο στις μέρες μας, αφού ο περισσότερος κόσμος δι' αυτού του τρόπου αντλεί τις γνώσεις του και τις πληροφορίες που ψάχνει. Υπάρχει μία πολύ έτσι χαριτωμένη ιστορία, η οποία αποδίδεται άλλοτε στον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας και άλλοτε στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα και αυτός Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όταν λέει εκεί στην Εκκλησία της Αλεξάνδρειας έβγαινε ο ιερέας ή ο αρχιερέας για να μιλήσει, για να κάνει κήρυγμα, για να κηρύξει το Λόγο του Θεού στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, οι πιστοί βγαίναν έξω στην αυλή, κάθονταν να ξεκουραστούν και όταν ξεκινούσαν πάλι οι ψαλμωδίες και η ακολουθία, η Θεία Λειτουργία, τότε μπαίναν πάλι μέσα στο ναό. Οπότε κάποια στιγμή ο Άγιος Πατριάρχης, βλέποντας ότι οι πιστοί βγήκαν στην αυλή, βγήκε και αυτός μαζί τους, κάθισε ανάμεσά τους και τους είπε: «Αφού εσείς έρχεστε εδώ και εγώ θα έρθω εδώ κοντά σας για να σας μιλήσω για το Θεό». Κατά τη στοιχεία λοιπόν και εμείς, αφού ο κόσμος στρέφεται για να αντλήσει πληροφορίες και γνώσεις μέσα από τα δεδομένα και τις παροχές και τις ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας, και εμείς λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας μεταφέρουμε την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Να αληθεύουμε εν αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», μία εκπομπή η οποία, όπως λέει και ο τίτλος της και όπως ξέρετε ήδη, αναφέρεται στην κακοδοξία της αίρεσης και απαντά, την φωτίζει αυτή την κακοδοξία με το φως της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, της υγιένουσας διδασκαλίας, όπως λέει πάλι ο Μεγάλος Απόστολος Παύλος. Σε αυτή την εκπομπή δεν έχουμε βέβαια σκοπό να απορρίψουμε πρόσωπα, να κριτικάρουμε προσωπικότητες. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει και όπως θέλει, και η Εκκλησία μας ήταν αυτή η οποία έφερε στον κόσμο την ελευθερία, μετέδωσε στον κόσμο την ορθή και σωστή έννοια περί ελευθερίας, περί αγάπης, περί ελευθέρας έκφρασης. Όλα αυτά τα σύγχρονα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία γνωρίζουμε και τα οποία διακηρύσσονται έχουν ως ρίζα τους, ως βάση τους την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Οι Άγιοι Πατέρες ήταν αυτοί που ενέπνευσαν και δημιούργησαν όλον αυτόν τον ευρωπαϊκό, τον δυτικό, τον σύγχρονο πολιτισμό. Ό,τι καλό είναι των Αγίων Πατέρων, ό,τι στραβό και ανάποδο είναι των δικών μας παθών. Η Εκκλησία λοιπόν σέβεται απόλυτα την ελευθερία των ανθρώπων και γνωρίζει ότι το θέμα της σωτηρίας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και ότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει ορθή δόξα, δεν έχει και ορθό τρόπο. Αν ο άνθρωπος δηλαδή δεν πιστεύει σωστά, πιστεύει με λάθος τρόπο, έχει λάθος προσανατολισμό στη ζωή του και ο τρόπος που εκφράζεται, που εκφράζει την ύπαρξή του στο κοινωνικό σύνολο και ατομικά, είναι επιζήμιος και για αυτόν και για όλη την κοινωνία. Αλλά παρόλα αυτά, η Εκκλησία χρησιμοποιεί την πειθό, την έμπνευση και όχι άλλες μεθόδους για να πείσει τους ανθρώπους για την αλήθεια της. Κατά συνέπεια και σε αυτή την εκπομπή κριτικάρουμε απόψεις, γνώμες οι οποίες εκφράζονται δημόσια, φωτίζοντάς τες στο φως της ορθόδοξης διδασκαλίας. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε, να μεταφέρουμε αυτά τα οποία έχουμε σκεφτεί και έχουμε αποφασίσει να μεταφέρουμε. Η εκπομπή αυτή είναι επίσημη εκπομπή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι υπό τη σκέπη και τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου, του Πατρός Ιερονύμου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου, γίνεται με την ευθύνη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, της επιτροπής αυτής που φροντίζει να δίνει διέξοδο σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε αυτά τα αδιέξοδα της πλάνης και της αίρεσης. Και φροντίζει αυτή η επιτροπή να τίνει χείρα βοηθείας σε όλους τους ανθρώπους που άκουσαν παράξενα πράγματα, που θέλουν να μάθουν κάτι, αλλά και σε αυτούς, κυρίως τους γονείς, που είδανε τα παιδιά τους κάπου να μπλέκονται, κάπως να αλλοιώνεται η προσωπικότητά τους, να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους, η συμπεριφορά τους. Υπάρχουν πολλές ομάδες, δυστυχώς πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες δίνουν απίστευτες υποσχέσεις. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, το υπόσχονται αυτές οι ομάδες, με σκοπό να αποκτήσουν οπαδούς, και όταν κανείς ξεγελαστεί και μπλεχτεί μέσα στα γρανάζια, μέσα στα δίχτυα τέτοιων ομάδων, στη συνέχεια χάνει την ελευθερία του, αλλοιώνεται με τρόπο επιστημονικό, μεθοδικό, παραπλανητικό, αλλοιώνεται η προσωπικότητά του, διότι υπόκειται σε διαδικασίες πλήσεως εγκεφάλου το άνθρωπος που μπλέκεται σε αυτές τις ομάδες, και χάνει πραγματικά τον έλεγχο του εαυτού του, και η κατάσταση γίνεται δύσκολη και για αυτόν και για την οικογένειά του. Η Εκκλησία μας στο σύγχρονο κόσμο έχει υποχρέωση να φανερώσει και να αποκαλύψει τις μεθόδους και το αληθινό πρόσωπο αυτών των ομάδων. Για να το καταφέρει αυτό χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους η Εκκλησία μας, αλλά ένας από τους τρόπους είναι και αυτή εδώ η εκπομπή, στην οποία αναφερόμαστε σε διάφορες ομάδες και με στοιχεία και με ντοκουμέντα και επιστημονικά και θεολογικά κριτικάρουμε τις θέσεις και τις απόψεις αυτών των ομάδων. Από σήμερα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε έναν άλλο χώρο. Μέχρι στιγμής είδαμε το χώρο κυρίως των χριστιανικών λεγόμενων ομάδων και πώς αλλοιώνουν την Αγία Γραφή και πώς αντιλαμβάνονται τον Χριστό και τι απαντήσεις δίνουν στα βασικά υπαρξιακά προβλήματα, και συγκρίναμε αυτές τις απαντήσεις με τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων και τις δυσχιλιετούς εμπειρίες της Εκκλησίας μας. Από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε έναν άλλο χώρο, θα αρχίσουμε να προσεγγίζουμε το χώρο του αποκρυφισμού, και θα ξεκινήσουμε με το φαινόμενο του νεοπαγανισμού. Παγανισμός σημαίνει ειδωλολατρία. Προέρχεται από τη λέξη παγκάνους, είναι λατινική λέξη, και σήμαινε τον χωρικό. Όταν άρχισε τον άνθρωπο της υπαίθρου, τον επαρχιώτη, τον άνθρωπο του χωριού, όταν άρχισε η διάδοση του χριστιανισμού και όσο περισσότερο ο χριστιανισμός κέρδιζε χώρο στις καρδιές των ανθρώπων και γινόταν αποδεκτός από τους ανθρώπους, μείνανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν απομονωμένοι και ήταν λόγω και της απομόνωσής τους σε διάφορες περιοχές, εξοχικές περιοχές, μακριά από τις πόλεις, ήταν και κάπως αμόρφωτοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μόρφωση, δεν είχαν σπουδάσει, δεν είχαν καλλιεργηθεί, και ήταν θρησκόληπτοι, δυσιδαίμονες κλπ. αυτοί επέμεναν να είναι προσιλωμένοι στην ειδωλολατρική τους θρησκεία. Και έτσι σιγά σιγά ο όρος παγανισμός και παγανιστής, από εκεί που σήμαινε τον άνθρωπο της υπέρθρου, τον άνθρωπο του χωριού, κατέληξε να υπονοεί τον ειδωλολάτρη. Στις μέρες μας λοιπόν, κατά ένα παράδοξο και παράξενο τρόπο, έχουμε αναβίωση της αρχαίας ειδωλολατρίας. Αλλά δεν είναι ακριβώς η αρχαία ειδωλολατρία που αναβιώνει, γι' αυτό και ονομάστηκε το φαινόμενο νέο παγανισμός. Η αρχαία ειδωλολατρία δανείζει στοιχεία, κάποια βασικά στοιχεία για την αναβίωση σε αυτό το φαινόμενο, αλλά προστίθονται και άλλα στοιχεία, νεοεποχήτικα κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια τάση, μια τέτοια έξαρση, υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο κυριαρχεί παγκόσμια στο χώρο αυτό και λέει ότι οι λαοί θα πρέπει να επιστρέψουν στις ρίζες τους, να επιστρέψουν στην πατρώα θρησκεία τους, στη θρησκεία που είχαν πριν από το χριστιανισμό. Έτσι καλεί, ας πούμε, τους Αμερικάνους να επιστρέψουν στην θρησκεία των Ινδιάνων και να λατρεύουν το λύκο, την αρκούδα και τον αετό. Καλεί τους βόρειους λαούς, τους Σκανδιναβούς, να επιστρέψουν στη θρησκεία του Όντιν, τον Οντινισμό, και να λατρεύουν τις θεότητες αυτής της αρχαίας θρησκείας. Καλεί τους Γάλλους, ας πούμε, να επιστρέψουν στους Δρυΐδιδες, στα Ξωτικά και στις Νεράιδες, και καλεί και τους Έλληνες να επιστρέψουν στον 12 θεϊσμό και στην αρχαία ελληνική θρησκεία, την προχριστού θρησκεία. Αυτό το φαινόμενο, με αυτή την τάση την οποία παρουσιάζει, οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι καλλιεργεί και πατριωτικά αισθήματα, ή μάλλον εκμεταλλεύεται, θα λέγαμε, τα πατριωτικά αισθήματα, την φιλοπατρία των ανθρώπων. Μία εξήγηση που δόθηκε είναι ότι λόγω της παγκοσμιοποίησης εμφανίστηκε ορατός ο κίνδυνος οι λαοί να χάσουν την ταυτότητά τους. Και οι άνθρωποι σε αυτό την καινοφανή πρόκληση αντέδρασαν και θέλησαν να αμυνθούν στην πρόκληση αυτή, και γι' αυτό το λόγο προσπάθησαν να ισχυροποιήσουν τα στοιχεία αυτά, τα οποία δείχνανε την ιδιαιτερότητα, την ιδιοπροσωπία τους, την εθνική τους ταυτότητα. Και μέσα στα στοιχεία τα οποία επέλεξαν να τονίσουν για να φανερωθεί και να αναδειχθεί η ιδιοπροσωπία του κάθε έθνους, της κάθε εθνότητας, εθνικότητας κλπ., ήταν και το στοιχείο της θρησκείας, που η θρησκεία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οπότε θεώρησαν πως θα ενισχυθεί τρόπον τεινά το ιδιαίτερο χρώμα του κάθε έθνους, η ιδιαιτερότητα της κάθε εθνικότητας, με το να φανερωθεί η εθνική θρησκεία, η θρησκεία που απευθύνεται στους γηγενείς. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση που δίνει ο χώρος, δίνουν οι ομάδες του χώρου αυτού, αλλά δεν επαρκεί, διότι βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Και βλέπουμε ότι παρόλο που είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό, οι θρησκείες που υποτίθεται έχουν ιδιαιτερότητες ταυτίζονται, συνεργάζονται, αλλάζουν στην επιφάνεια, στο βάθος όμως παραμένουν οι ίδιες. Τι εννοώ? Εννοώ ότι μπορεί να αλλάζουν οι ονομασίες των θεών ή τα τελετουργικά της λατρείας των θρησκειών, αλλά οι βασικές ιδέες είναι αυτές οι ίδιες οι ιδέες της νέας εποχής, οι οποίες επενδύονται τον μανδύα, το προσωπείο της αρχαίας θρησκείας. Έτσι, είτε οι Αμερικάνοι λατρεύουν την αρχαία τους θρησκεία, είτε οι Ευρωπαίοι, είτε οι Έλληνες, είτε οι Εβραίοι, είτε οποιοδήποτε, είτε είπαμε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Όποιοι και αν επικαλούνται και ότι αναβιώνουν την αρχαία τους θρησκεία, στηρίζονται και φανερώνουν και επικαλούνται βασικές αρχές της νέας εποχής σε τέτοιο βαθμό ώστε να, οι ειδικοί να λένε ότι δεν αναβιώνουν οι αρχαίες θρησκείες, αλλά βλέπουν τις αρχαίες θρησκείες οι σύγχρονοι με τα γυαλιά του νεοεποχήτη και του αποκρυφιστή. Δηλαδή στοιχεία της αρχαίας θρησκείας προσλαμβάνονται για να επενδύσουν τη νεοεποχήτικη και αποκρυφιστική, το νεοεποχήτικο και αποκρυφιστικό προσανατολισμό αυτού του σύγχρονου ρεύματος του νεοπαγανισμού. Είναι λοιπόν μία, δεν είναι αναβίωση αρχαίας θρησκείας αυτό το ρεύμα, αλλά είναι η παρουσίαση του σύγχρονου αποκρυφισμού επενδυμένο με στοιχεία αρχαίας θρησκείας. Δηλαδή πιστεύουν στον ολισμό. Είχαμε πει σε παλαιότερες εκπομπές, να το επαναλάβω για να το θυμηθούμε, ποια είναι οι βασικές διδασκαλίες της νέας εποχής. Πιστεύουν στον ολισμό, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πιστεύουν στο απρόσωπο του Θεού, ότι ο Θεός είναι μια ενέργεια. Πιστεύουν στη μετασάρκωση και στο κάρμα. Και η ηθική την οποία επικαλούνται είναι η ηθική αυτή της νέας εποχής, όπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλού και κακού, αλλά το κριτήριο της ηθικής για να πει κανείς τι είναι καλό και τι είναι κακό είναι η επιθυμία του ανθρώπου. Οπότε λοιπόν αυτά τα τέσσερα στοιχεία κυριαρχούν και ποτίζουν όλο το κίνημα αυτό, το σύγχρονο κίνημα του νεοπαγανισμού. Μπορεί να μιλάνε για αρχαία θρησκεία και για αρχαίες θεότητες, αλλά ουσιαστικά τις παρουσιάζουν με τρόπο νεοεποχήτικο και αποκρυφιστικό. Στην Ελλάδα τώρα, στο δικό μας χώρο, για να βλέπουμε και την ώρα μας, να μην σας φάω το χρόνο σας. Στην Ελλάδα λοιπόν τώρα, στο δικό μας χώρο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ακριβώς διότι έχουμε ένα πάρα πολύ πλούσιο παρελθόν. Και πλούσιο παρελθόν έχουμε και ένδοξο παρελθόν έχουμε. Ένα παρελθόν για το οποίο καυχόμαστε και δίκαια καυχόμαστε για αυτό το παρελθόν, το οποίο παρελθόν μας σαγίνευσε και σαγινεύει και γοητεύει και ενθουσιάζει όλους όσους το μελέτησαν. Είμαστε κληρονόμοι μιας πνευματικής κληρονομιάς τεράστιας, παγκόσμιας κληρονομιάς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πλούσιο υλικό για να το αξιοποιήσουν για τους σκοπούς τους οι ομάδες του κινήματος του νεοπαγανισμού. Σε άλλα έθνη, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τόσο πλούσιο υλικό που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν, και σε μερικές περιπτώσεις πραγματικά το τραβάνε από τα μαλλιά το θέμα για να μπορέσουν να το παρουσιάσουν όπως θέλουν. Εδώ όμως σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, διότι έχουμε πολύ σπουδαίο παρελθόν, και αυτό το εκμεταλλεύονται οι ομάδες με συνθήματα όπως «Οι Έλληνες», έγραφε στο περιοδικό της μια τέτοια ομάδα, «Οι Έλληνες», έλεγε, «μεγαλούργησαν ως ειδωλολάτρες». Για να μπορέσει το έθνος μας, η φυλή μας να πάρει τα πάνω της, να αναστηθεί, για να πάρει τη θέση στον κόσμο που της ανήκει, να είναι δηλαδή κυρίαρχη όλων των εθνών και όλων των φυλών της γης, θα πρέπει να ξαναγίνουμε ειδωλολάτρες. Οπότε καταλαβαίνετε πως εκμεταλλεύονται την αγάπη μας για τους αρχαίους Έλληνες για να την προσανατολίσουν ή να την ερμηνεύσουν ως αγάπη προς την ειδωλολατρία. Βέβαια εμείς όταν στεκόμαστε και μιλάμε για την αρχαία Ελλάδα με υπερηφάνεια. Μιλάμε για τα προϊόντα του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας, για την αρχιτεκτονική της, για τις τέχνες, για τα γράμματα, για τη μουσική της, για τη φιλοσοφία της κυρίως. Όταν αυτοί του κινήματος του νεοπαγανισμού μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα, δεν αναδεικνύουν τόσο πολύ τα προϊόντα του πολιτισμού, αυτά τα οποία έγιναν αντικείμενο θαυμασμού σε όλο τον κόσμο, αλλά στέκονται στην θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και την αντιδιαστέλλουν με τον χριστιανισμό και υποστηρίζουν ότι βιαίως οι Έλληνες εκχριστιανίστηκαν και ότι οφείλουμε να διορθώσουμε ιστορικά αυτό το τραγικό για αυτούς γεγονός. Ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός ευθύνεται για όλη την κατάπτωση της ανθρωπότητας, για ό,τι κακό συνέβη ποτέ στην ιστορία ή συμβαίνει τώρα, ευθύνεται, λένε, ο χριστιανισμός, η θρησκεία του Ναζωραίου. Προσπαθούν να πούνε, να πείσουν τους Έλληνες ότι όποιος είναι πραγματικός Έλληνας και σωστός πατριώτης οφείλει να γίνει ειδωλολάτρης. Όποιος είναι χριστιανός δεν είναι Έλληνας και πατριώτης, αλλά ακολουθεί μια εβραϊκή θρησκεία και ακολουθεί μια θρησκεία η οποία από τον παγκόσμιο σιωνισμό κατασκευάστηκε και δημιουργήθηκε με σκοπό να υποτάξουν το αδούλωτο ελληνικό πνεύμα. Μεγαλοπρεπείς φράσεις βέβαια και εκφράσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως κανένα ιστορικό έρισμα και καμία απολύτως καμία λογική. Ο διαχωρισμός σε πατριώτες και μη με βάση τη θρησκεία είναι επικίνδυνος διαχωρισμός. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την Εκκλησία μας και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Τόσες χιλιάδες χρόνια χριστιανισμού, όλοι οι χριστιανοί αισθάνονται πατριώτες Έλληνες και σε όλους τους εθνικούς αγώνες χριστιανοί ήταν που πρωτοστάτησαν και βοήθησαν το έθνος να απελευθερωθεί από όποιους κατακτητές. Το να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός καλλιεργεί την προσωπικότητά του και θεραπεύεται από τα πάθη του, από τις αδυναμίες του και γίνεται μια αξιοζήλευτη και συγκροτημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ή τουλάχιστον προσανατολίζεται στο να γίνει μια τέτοια προσωπικότητα, με αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς της ζωής να διαπρέπει, να ξεχωρίζει και να πρωτοστατεί. Να πω ένα πολύ, πολύ απλό, πολύ καθημερινό παράδειγμα. Όταν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί έχει μάθει να αναφέρει τη ζωή του σε ένα άλλο πρόσωπο, να δέχεται πατρικές συμβουλές, παρατηρήσεις, να έχει μάθει την ταπείνωση, έχει μάθει ότι και ο άλλος μπορεί να έχει δίκιο, δεν έχουν όλοι άδικο, ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει τη θέση του, αξίζει το σεβασμό, αξίζει την αναγνώριση που πρέπει να έχει. Έχει μάθει να βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως εικόνες του Θεού, ως διαφορετικές όψεις του Θεού στη ζωή του. Όταν πάει σε μια δουλειά και του κάνει ο υπεύθυνος μια παρατήρηση ή αναλαμβάνει ο προϊστάμενος να τον διδάξει κάτι, δεν έχει την αίσθηση ότι τα ξέρει όλα και ότι δεν πρέπει να δεχτεί παρατήρηση και ότι πρέπει αμέσως να ξεσηκώσει πόλεμο και να κάνει χαμό γύρω του επειδή του έγινε μια υπόδειξη. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μάθει να εξομολογούνται, δεν έχουν μάθει να ταπεινώνονται, δεν έχουν μάθει να συμβουλεύονται. Πράγμα το οποίο είναι η επέκταση, η ολοκλήρωση εκείνου του αρχαιοελληνικού άνθρωπος ασύμβουλος, καθεαυτού επίβουλος. Ο χριστιανός λοιπόν εκφράζεται με έναν ισορροπημένο, άριστο τρόπο ζωής, σκέψης, λογικής, φυσιολογικό τρόπο ύπαρξης έχει ο χριστιανός, και αυτό μεταλαμπαδεύεται και αγγίζει όλους τους τομείς της ζωής. Πώς λοιπόν η ανάγκη του έθνους θα άφηνε αδιάφορο ένα χριστιανό? Οι χριστιανοί πρωτοστατούσαν στους εθνικούς αγώνες. Λόγω χαρακτήρα, λόγω ποιότητας, λόγω προσανατολισμού, λόγω νοήματος ζωής. Ο χριστιανός βλέπει, έχει ως νόημα στη ζωή του την αγάπη. Πώς μπορεί λοιπόν να μείνει πίσω όταν τον καλεί το κοινό χρέος? Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι αποδεδειγμένα και ιστορικά και λογικά, και στην καθημερινότητά μας τα αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα οποία λένε οι συνέλληνες παγανιστές να ισχύουν. Οι Έλληνες δεν διέπρεψαν ως Έλληνες λόγω της θρησκείας τους. Για άλλους λόγους διέπρεψαν. Οι λόγοι είναι πολλοί, ξεφεύγουν από τα όρια της εκπομπής μας το να αρχίσουμε να αναφέρουμε όλους αυτούς τους λόγους που οι μελετητές, οι ειδικοί μελετητές και κοινωνιολόγοι έχουν καταγράψει. Ξέρουμε όμως ότι οι αρχαίοι Έλληνες διέπρεψαν κυρίως λόγω της πνευματικής τους ανησυχίας, της έρευνας, της φιλοσοφίας. Αυτό θαυμάζουν όλοι στην αρχαία Ελλάδα. Δεν θαυμάζουν τη θρησκεία τους. Και οι ξένοι όταν μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα και εντυπωσιάζονται από την αρχαία Ελλάδα, δεν τους εντυπωσιάζει ο δωδεκαθεϊσμός των αρχαίων Ελλήνων και η θεοποίηση των ποταμών και των βουνών. Τους εντυπωσιάζουν οι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες προβληματίστηκαν υγιώς και βασανίστηκαν πνευματικά για να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους, σε εποχές που δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για τέτοιες αναζητήσεις τόσο υγιείς όσο είναι ας πούμε σήμερα. Και αυτό κάνει να θαυμάζουμε την αρχαία Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κατέληξαν και σε σωστά συμπεράσματα, έτσι. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε για αυτό το θέμα, μόλις που το ανοίξαμε, μόλις που αρχίσαμε να το συζητάμε, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε. Γι' αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με ευχές να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να τα ξαναπούμε την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και On Demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Στην Αγία Γραφή πολλές φορές διαβάζουμε ότι ομίλησε ο Θεός στους Αγίους, οι οποίοι θεόπνευστοι, τους μίλησε και τους είπε μερικά πράγματα. Και είπε ο Θεός και ελάλησε ο Θεός. Και βεβαίως έχουμε και την άλλη έννοια ότι πολλοί από τους προφήτες έλεγαν «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει» και «Τάδε λέγει Κύριος». Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγαν «Λάλη Κύριε, πες μας Κύριε τι πρέπει να κάνουμε» και ο Θεός μετά έλεγε στους προφήτες τι έπρεπε να κάνουν και πώς να διδάξουν το λαό και συνέχεια οι προφήτες έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος». Οπότε φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός ομιλούσε και ομιλούσε. Ομιλούσε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και φυσικά ο Χριστός ομίλησε, αλλά προχωρούμε στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο για να μιλάμε για, όχι για το Θεό που έγινε άνθρωπος, γιατί όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος τότε ομιλούσε ως θεάνθρωπος στους Αποστόλους. Αλλά κυρίως θέλω να εντοπίσω το θέμα περισσότερο τότε που ήταν άσαρκος, γιατί όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, οπότε ο άσαρκος λόγος ομιλούσε στους προφήτες και μετά από την Πεντηκοστή πάλι έχουμε αυτό το φαινόμενο ότι ο Χριστός, ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους στη γλώσσα τους και τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι ποια είναι η γλώσσα του Θεού. Ο Θεός μιλά και ποια γλώσσα μιλάει στους ανθρώπους. Έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη γλώσσα με την οποία ο Θεός επικοινωνεί με τους ανθρώπους και αν έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα, αυτή η γλώσσα είναι ιερά γλώσσα. Και ποια είναι αυτή η ιερά γλώσσα? Είναι η εβραϊκή γλώσσα, είναι η ιερά γλώσσα όπως μερικοί το έχουν χαρακτηρίσει? Και όταν ο Θεός μιλά στους ανθρώπους, τι γλώσσα χρησιμοποιεί? Και φυσικά οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τη γλώσσα του Θεού, πρέπει να στη γλώσσα τη δική τους μιλάει ο Θεός ή πρέπει να μάθουν μια άλλη γλώσσα να ακούνε τη γλώσσα του Θεού? Αυτό όλο, αυτά τα ερωτήματα τα οποία έθεσα στην αρχή της σημερινής εκπομπής είναι πολύ σημαντικά για να μας οδηγήσουν στο θέμα, να δούμε δηλαδή ποια είναι η γλώσσα του Θεού. Αυτό έχει σχέση και με τη θεοπνευστία. Όταν λέμε θεοπνευστία εννοούμε την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους και με ποια γλώσσα ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους. Και αυτό πάλι έχει σχέση με το άλλο γεγονός το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως το Μεσαίωνα, το χριστιανικό Μεσαίωνα, που έκαναν λόγο για τις ιερές, τρεις ιερές γλώσσες. Έλεγαν ότι υπάρχουν τρεις ιερές γλώσσες και κυρίως αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα. Είναι η γλώσσα η εβραϊκή με την οποία μιλάει ο Θεός. Είναι μετά η γλώσσα η ελληνική με την οποία μιλάει ο Θεός και γράφτηκαν τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και είναι και η λατινική γλώσσα και ήταν ένα επιχείρημα ότι δεν πρέπει να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ήταν λοιπόν οι υπέρμαχοι των ιερών γλωσσών, των τριών ιερών γλωσσών. Σε αυτό ακριβώς το θέμα θα αναφερθούμε σήμερα και δεν θα το επεκτείνω σε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερως θα περιοριστώ στον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, ένα μεγάλο πραγματικά θεολόγο και πατέρα της Εκκλησίας. Είναι ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος πάντοτε ήταν κάτω από τη σκιά του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά είχε ένα πολύ δυνατό θεολογικό και φιλοσοφικό, αλλά κυρίως θεολογικό λόγο. Στο θέμα αυτό έχει αναπτύξει ισχυρά επιχειρήματα και έχει πει αρκετά σημεία ο Άγιος Γρηγόρης του Νήσις, αντιμετωπίζοντας μια αίρεση της εποχής του, την αριανική αίρεση, όπως εκφραζόταν από τον Ευνόμιο. Ο Ευνόμιος ήταν ένας αριανός θεολόγος, δηλαδή δεν πίστευε ότι, ή μάλλον να το πω καλύτερα θετικά, πίστευε και κήρυτε ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος, και υπήγετο στην κατηγορία των ανομίων. Γνωρίζουμε ότι μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί που απεφάνθηκαν οι πατέρες με πρωταγωνιστή το Μέγα Αθανάσιο, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, άρα είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, τότε δημιουργήθηκαν δύο τάσεις αμέσως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι μεν αριανοί, οι οποίοι λεγόταν και ανώμοιοι, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανώμοιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός δηλαδή, και υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, αριανοί, αλλά μετριοπαθείς αριανοί, οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, που έλεγε δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά είναι ομοιούσιος με τον Πατέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ευνόμιος ήταν στην κατηγορία των ανομίων. Ήταν αριανός, της αυστηράς μερίδος των αριανών. Και πίστευε ότι ταυτίζεται απόλυτα η ουσία με την ενέργεια του Θεού. Δεν έκανε τη διάκριση. Ταυτίζεται απόλυτα λοιπόν η ουσία με την ενέργεια του Θεού. Και επίσης προχωρούσε και πίστευε ότι όχι μόνο ο Λόγος γνώριζε την ουσία του Θεού, ενώ οι πατέρες έλεγαν δεν γνωρίζει κανείς την ουσία του Θεού και ο Λόγος τη γνώριζε, αλλά και οι άνθρωποι γνωρίζουν την ουσία του Θεού. Επίσης ο Ευνόμιος επίστευε ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ της ουσίας και της υποστάσεως. Και μετά, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα, ότι ο Θεός αποκάλυπτε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και τα ονόματα της ουσίας. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τον Ευνόμιο, ο Μέγας Βασίλειος καταρχάς, και όταν εκοιμήθη ο Μέγας Βασίλειος, ο Ευνόμιος επετέθη εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου και προηγουμένως αλλά δεν πρόλαβε να απαντήσει την δεύτερη φορά ο Μέγας Βασίλειος και ανέλαβε ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, να απαντήσει σε όλα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Ευνόμιος. Οπότε, ενώ ο Ευνόμιος έλεγε ότι ταυτίζεται η ουσία με την ενέργεια, ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, ακολουθώντας τη διδασκαλία των Καπαδικών Πατέρων και του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας. Εμείς δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά γνωρίζουμε τον Θεό εκ των ενεργειών του. Όπως επίσης έλεγε δεν μπορούμε, ενώ εκείνος έλεγε ότι και εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, υπέρμαχος ή ακολουθώντας όλη την πατερική παράδοση και την αποστολική και την προφητική, ότι εμείς μετέχουμε και δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, μόνο τις ενέργειες. Επίσης, το ότι ο Ευνόμιος ταύτισε την ουσία με την υπόσταση, αυτό ήταν αντιορθόδοξο, και ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις συνέχισε τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου ότι δεν ταυτίζεται η ουσία με την υπόσταση, η ουσία είναι το κοινό όλων και η υπόσταση είναι το διαφορετικό και το υποστατικό ιδίωμα. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που έλεγε ο Ευνόμιος, ότι ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και την ουσία των όντων, και εκεί ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματολογία, την οποία φυσικά δεν μπορώ τώρα να την παρουσιάσω ολόκληρη όπως ακριβώς τη λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις, αλλά τρία βασικά σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτό έχει σχέση με τη γλώσσα του Θεού, τι χρησιμοποιεί ως γλώσσα ο Θεός για να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, και φυσικά έχει σχέση με τη θεοπνευστία και γενικότερα με τη θεωρία περί τριών ιερών γλωσσών. Το πρώτο σημείο που τονίζει ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε τα όντα, όλα τα πράγματα και τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι δημιουργός των λέξεων. Δημιούργησε δηλαδή τα όντα, τα πράγματα, αλλά όχι τις λέξεις. έκανε μια σαφέστατη διάκριση. Άλλο είναι τα πράγματα, τα όντα δηλαδή, και άλλο είναι οι λέξεις, τα ρήματα. Επομένως υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων, λέξεων. Έλεγε ότι ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Δεν εκφράζεται ο Θεός με λέξεις. Ο Θεός δημιουργεί. Κάθε πράγμα έχει ποικίλες ενέργειες. Για παράδειγμα, έχουμε το φως, το οποίο και φωτίζει και καίει και κάνει τον άνθρωπο να ευχαριστιέται. Πολλές ενέργειες. Και κάθε ενέργεια έχει το δικό του όνομα. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι δημιουργός όλων αυτών των λέξεων που δώσαμε εμείς για να εκφράσουμε αυτές τις ενέργειες του φωτός. Εάν ο Θεός ήταν δημιουργός των λέξεων και των ρημάτων, τότε κάθε φορά που εμείς προφέραμε τις λέξεις θα γινόμασταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ομότιμοι και ομοούσιοι με το Θεό. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς, ο Θεός δημιουργεί τα πράγματα και τα όντα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, και εμείς δώσαμε τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα. Τα ονόματα των πραγμάτων, τα ονόματα που σημαίνουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα, δώσαμε εμείς. Εμείς δεν δημιουργούμε τη φύση. Δεν δημιουργήσαμε τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και της φύσεως. Εμείς απλώς τα ονοματίζουμε. Όπως και ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δεν εμπνέει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους τις λέξεις, αλλά αυτό γίνεται από μας. Είναι δικό μας θέμα να δώσουμε τις λέξεις. Περίπου είναι αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έβαλε στον παράδεισο, και ο Αδάμ πήγαν όλα τα ζώα και τους έδωσε ονόματα. Άρα τα ονόματα δεν είναι του Θεού. Τα ονόματα είναι του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήσε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τα πράγματα δηλαδή, τα όντα, και εμείς δίνουμε ονόματα και ονοματίζουμε, δίνουμε λέξεις στα πράγματα. Στην πραγματικότητα ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος είναι ότι ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Έχει σχέση με το προηγούμενο, αλλά είναι μια στη συνέχεια ανάπτυξη του προηγουμένου. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός γλωσσολόγος και να δημιουργεί γλώσσες. Δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Δηλαδή, ο Θεός δίνει το λόγο, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ομιλεί, και στη συνέχεια ο άνθρωπος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη του λόγου, και με το σώμα το οποίο έχει, τον εγκέφαλό του και πώς εργάζεται ο εγκέφαλός του και η διένειά του, εκείνος δίδει τις λέξεις. Λέγει λοιπόν, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Για να μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει, χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται διάφορα σωματικά όργανα. Χρειάζονται οι φωνητικές χορδές. Χρειάζεται η γλώσσα. Χρειάζεται το στόμα. Χρειάζεται η αρτηρία. Χρειάζονται επίσης τα δόντια. Γιατί μερικά γράμματα προφέρονται με τα δόντια. Σχηματίζονται με τα δόντια. Υπάρχει ο αέρας. Επομένως είναι όλο το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου και το στόμα του, όπως είναι κατασκευασμένο. Και αυτό κάνει την άρθρωση και παράγει τις λέξεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδώσουμε στο Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός, δεν εννοώ τον ενανθρώπιζοντα Χριστό, γιατί ο Χριστός ομίλησε, γιατί είχε σώμα. Μιλάω για το Θεό πριν την ενανθρώπιση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που ομιλεί στους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Θεό ότι φτιάχνει λέξεις, είναι γραμματιστής λέξεων, γιατί τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι έχει στόμα ο Θεός, έχει φωνητικές κορδές, έχει τα δόντια του μέσα από το οποίο σχηματίζονται τα γράμματα και ακούγονται και οι λέξεις, έχει τον αέρα που κινείται. Φυσικά δεν υπάρχουν όλα αυτά, είναι άσαρκος ο Θεός, δεν έχει σώμα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι άσαρκος λόγος. Πώς λοιπόν ομιλούσε? Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, η δύναμη του λόγου, η δύναμη που μας δίνεται εμάς για να μιλάμε, η δύναμη του λόγου είναι έργο του Θεού. Αυτός έκανε τον άνθρωπο να έχει, να συλλαμβάνει το νόημα και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Είναι του Θεού που δημιούργησε τη φύση. Αλλά η έβρεση των ρημάτων για την ανάγκη διαφόρων πραγμάτων επινοήθηκε από μας. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και οι άνθρωποι που ήταν ομάδες, ονομάτιζαν και έλεγαν πώς θα το λέμε αυτό, θα το λέμε έτσι, δεν είναι του Θεού αυτό, είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, έχουμε τον ουρανό και τον ουρανό τον εκφράζουν διαφορετικά. Στην εποχή του έλεγαν οι Χεταίοι, διαφορετικά οι Εβραίοι και τα λοιπά, διαφορετικά λέγεται στα αραμαϊκά η λέξη ουρανός. Επομένως αυτό δεν είναι του Θεού, ο ουρανός κατασκευάστηκε, τα άστρα από το Θεό, αλλά τα ονόματα είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, γνωστέων, να γνωρίζεις, λέει, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκ των ημετέρων ημίν διαλέγεται. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, λέει, διαλέγεται από τα ημέτερα. Δηλαδή από τις δικές μας δυνάμεις, από τη δική μας δυνατότητα την οποία έχουμε να τα διατυπώνουμε σε εκφράσεις. Και χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο εκφραστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέμε τώρα. Λέει ότι όταν είναι ένας κοφός, ο οποίος δεν ακούει και πολλές φορές έχει τη δυνατότητα, έχει το στόμα του να μιλήσει, αλλά είναι κοφάλαλος γιατί δεν ακούει και εφόσον δεν ακούει δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή όλο, οι φορετικές χορδές λειτουργούν, γι' αυτό και βγάζουν άναρθες κραυγές. Μπορεί να μιλήσουν έτσι ανάρθρος, αλλά δεν έχει ακούσει τη λέξη και δεν μπορεί μετά να τη σχηματίσει. Έτσι λέει ότι όταν είναι οι κοφοί οι οποίοι δεν ακούνε τι τους λέμε, τότε εμείς χρησιμοποιούμε τα σχήματα, χρησιμοποιούμε τις χειρονομίες και κάνουμε με τα χέρια μας η γλώσσα των κοφών, των κοφαλάλων, με τα χέρια μας, όπως το βλέπουμε και στην τηλεόραση όταν μιλάει κάποιος και υπάρχει πίσω ένας άλλος που κάνει τις χειρονομίες ώστε να καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τότε στους κοφούς, ό,τι και να τους πεις και να μιλήσεις, δεν το καταλαβαίνουν. Χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν για αυτούς άλλα σχήματα, είναι οι χειρονομίες και τα λοιπά. Είναι άχρηστη η υπαγόρευση ρημάτων σε αυτούς, διότι δεν πρόκειται να ακούσουν. Και έτσι λέει ότι οι γλώσσες, τρόπο την ο Θεός, για να μιλήσει στους ανθρώπους χρησιμοποιεί κάποιους άλλους τρόπους. Η χάρη του Θεού έρχεται στον άνθρωπο και τον εμπνέει και του αποκαλύπτει, και ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αυτό την αποκάλυψη που δέχεται τη μεταποιεί σε λόγο. Έτσι λοιπόν οι γλώσσες δεν κατασκευάστηκαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, από το Θεό, αλλά μετά την πυργοποιία, δηλαδή που ύψαν τον πύργο της Βαβέλ, είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια τη μία τότε υπάρχουσα γλώσσα τη συνέχεια και έγιναν πάρα πολλές γλώσσες. Επομένως ο Θεός δεν είναι πολύγλωσσος με αυτή την έννοια και δεν γνωρίζει τις γλώσσες, δεν γνωρίζει. Είναι εντός εισαγωγικών αυτό να το πούμε, ότι δεν μιλάει, δεν έχει γλώσσα και να μιλήσει με τη γλώσσα του κάθε ανθρώπου, να μιλήσει δηλαδή στα ελληνικά, στα εβραϊκά, στα αγγλικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν είναι γραμματιστής. Και το τρίτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, λέει, επιχείρημα για να αναπτύξει αυτό το θέμα, πώς τελικά επικοινωνεί ο Θεός με τους ανθρώπους κάθε εποχής, κάθε έθνους, κάθε ηλικίας κτλ. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος ότι ο Θεός δεν ομιλεί με λέξεις, αλλά ομιλεί με άλλους τρόπους. Είπα προηγουμένως το παράδειγμα της γλώσσας των κοφαλάλων, μιλάει με άλλους τρόπους και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το θέλημα του Θεού στη δική τους γλώσσα και το διατυπώνουν και το εκφράζουν. Επομένως έχει άλλους τρόπους ο Θεός με τους οποίους ομιλεί. Είναι αυτό που έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι ο Θεός μιλάει με μια άλλη γλώσσα, δίνει μια έννοια, ένα πνευματικό νόημα στον άνθρωπο, δεν μιλάει με πολλές λέξεις, δεν είναι ένας γλωσσολόγος που να σχηματίζει υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα, επιθετικό προσδιορισμό κτλ. Έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο και αυτό τον εμπνέει, αυτό του δημιουργεί μια άλλη αίσθηση και ο άνθρωπος μετά αυτό το καταγράφει. Και όσο καλύτερη είναι και αυθεντικότερη είναι η εμπειρία, τόσο λιγότερα γράφει, γιατί ο Θεός λέει, μιλάει και ο άνθρωπος εκφράζει στην αρχή λίγες λέξεις, όχι πολλές λέξεις, και μετά αυτό αναλύεται με πολλές λέξεις. Έτσι κινείται μέσα στον άνθρωπο το θείον βούλημα, η θεία θέληση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, το λέει, το θείο βούλευμα, βούλημα, και αυτό το καταλαβαίνουν οι θεόπτες, αυτή τη χάρη και την ενέργεια την καταλαβαίνουν οι θεόπτες με την υπερνούν και υπερόραση εμπειρία την οποία έχουν. Δηλαδή, το να ακούσει κανείς το Θεό πρέπει να έρθει σε μια επικοινωνική σχέση μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο να γίνει εμπειρικός θεολόγος σημαίνει ότι υπερβαίνει τον εαυτό του με την έννοια δια της καθάρσης και του φωτισμού και φτάνει σε μια κατάσταση υπέρνουν και υπέρεστησιν. Σε μια τέτοια επικοινωνία είναι η λεγόμενη αποφατική θεολογία, θα την πούνε αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, η αποφατική θεολογία, και εκεί στην υπερνούν και υπερέστησιν κοινωνία με τον Θεό δεν βλέπουν λέξεις, εκεί έχουν εμπειρία, ένωση, αγάπη, και στη συνέχεια όταν επανέρχονται από την εμπειρία τότε κάθονται και καταγράφουν όσο είναι δυνατόν και όσο μπορούν αυτό να το διατυπώσουν. Για να κάνω, να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και να γίνει πιο κατανοητό πώς γίνεται αυτό, έχουμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέγει: είδα άνθρωπο προετών 14, είτε εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος, που είδα ο Θεός είδε. Ξέρω κάποιον άνθρωπο που προφανώς ομιλούσε για τον εαυτό του, ο οποίος είτε είναι εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος, ότι υπάρχει στον παράδεισο και οίκουσε άρρητα ρήματα. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού πρώτα. Και συνέχεια, αφού ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, υπάγει στον παράδεισο. Και ήκουσε άρρητα ρήματα. Άου και εξών ανθρώπης λαλήσε. Άρα, ανέβηκε τους τρεις ουρανούς και κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, οι τρεις ουρανοί είναι: ο πρώτος ουρανός είναι η κάθαρση της καρδιάς, η μεταβολή της φιλαυτίας σε φιλοθεία και φιλανθρωπία. Ο δεύτερος ουρανός είναι ο φωτισμός του νου, δηλαδή η αποβολή της άγνοιας και της λύθης του Θεού. Και ο τρίτος ουρανός είναι η υπέρβαση ακόμη και της φαντασίας, οπότε φτάνει κανείς να δει το Θεό μέσα στο φως. Και από εκεί υπάγει στον παράδεισο και άκουσε. Άρα έχουμε εδώ υπέρνοηση, εμπειρία και θεωρία, υπερέστηση, εμπειρία και θεωρία, και υπέρ τη φαντασία, και εκεί άκουσε. Πώς όλες οι αισθήσεις γίνεται μια αίσθηση. Και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα πάλι, δηλαδή ρήματα άκτιστα. Αυτό σημαίνει άρρητα. Άρρητα. Τι σημαίνει άρρητα? Ρήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ρητά. Δεν μπορούν εκείνα να κατανοηθούν. Άρρητα ρήματα. Άου και εξών ανθρώπους λαλήσε. Που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα πούνε. Και φυσικά όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία και έφτασε και επανήλθε πάλι στο κατά νουν και στο κατά λόγον, τότε κάθεται και αυτό γίνεται θεολογία. Και γράφει αυτή την εμπειρία. Είναι σαν να πούμε ότι ζήσαμε ένα μεγάλο γεγονός. Κοίτα, είδατε που το λέμε. Είδα κάτι που έμεινα άφωνος. Δεν είναι το ίδιο, αλλά περίπου ένα παράδειγμα. Έμεινα άφωνος. Και μετά, ως που να καθίσουμε να δούμε, για να δω τι έγινε. Και επανερχόμαστε στον εαυτό μας για να δούμε τι έγινε. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να το σχηματοποιούμε. Αυτό για κριτικά πράγματα. Τώρα φανταστείτε για άκτιστα. Φανταστείτε τι έγινε για τα άκτιστα. Δηλαδή, όταν κανείς υπερβαίνει εν χάριτη, γι' αυτό είδα άνθρωπο εν Χριστώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερβαίνει εν χάριτη και βλέπει και ακούει άρρητα ρήματα, είναι άκτιστα. Τα άρρητα ρήματα δεν είναι εκτιστά. Δεν είναι σαν και αυτά που βλέπουμε εμείς ένα γεγονός και το θαυμάζουμε. Είναι άκτιστα, τα οποία γίνονται κτιστά ρήματα και νοήματα. Αυτή είναι όλη η παράδοση την οποία περιγράφει και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το λέει σαφέστατα, ότι άλλο είναι τα άκτιστα άρρητα ρήματα και άλλο είναι τα κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Ο προφήτης είναι υπέρ νου και υπερέστηση, άκτιστα ρήματα, άρρητα ρήματα, και συνέχεια όταν έρχεται σε αυτόν αυτά τα άρρητα, τα άκτιστα ρήματα και αυτό που έζησε κατά την ώρα εκείνη τα παρουσιάζει με κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις θα πει ότι λέγει ότι ο Μωυσής απέδωσε στον Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα. Δηλαδή, όταν ο Μωυσής έφτασε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μπήκε μέσα στο γνώφο, αυτό σημαίνει μπήκε στο γνώφο αποφατική θεολογία, αποφατική θεολογία σημαίνει αποκεφημή, δεν μπορώ να το εκφράσω πλήρως. Καταφατική θεολογία σημαίνει κατακεφημή, το εκφράζω, το διατυπώνω. Λοιπόν, απέδωσε το Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα, με την οποία ο ίδιος είχε μορφωθεί και ο ίδιος είχε εξοικειωθεί. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τους Ευαγγελιστές με διαφορετικές λέξεις χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο οποίος ήταν και γιατρός και επιστήμονας και είχε περισσότερο λεξιλόγιο, ο Ιωάννης, ο οποίος είχε άλλη παιδεία, είχε άλλα χαρίσματα περισσότερο και το εξέφρασε με ένα διαφορετικό τρόπο. Επομένως, άλλο είναι η εμπειρία, το τι αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους, με τη χάρη του και την ενέργειά του, και άλλο είναι η καταγραφή αυτή της εμπειρίας με τα ρήματα μέσα από τη δική μας γλώσσα. Οπότε η θεωρία που διατυπώθηκε κατά το Μεσαίωνα ότι υπάρχουν ιερές γλώσσες, και μάλιστα όπως είπα προηγουμένως τρεις γλώσσες, τα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα λατινικά, δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για τον εξής λόγο και από πλευράς γλωσσολογίας. Γιατί? Διότι η πρώτη αποκάλυψη δόθηκε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ τι γλώσσα μιλούσε? Ο Αβραάμ ήταν στην Ουρ της Μεσοποταμίας και μετά πήγε στη Χαράν. Οπότε αυτός ο Αβραάμ μιλούσε τη γλώσσα των Χαλδαίων. Στη συνέχεια μετά, όταν μετακόμισε και πήγε προς την Χαναάν, προσέλαβε και στοιχεία από τη χαναανιτική γλώσσα. Όταν κατέβηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, πήραν και λεξιλόγιο και από την γλώσσα των Αιγυπτίων. Οπότε η εβραϊκή γλώσσα δεν είναι ιερά γλώσσα. Δεν μιλούσε ο Θεός εβραϊκά, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία διασκευάστηκε και μετασκευάστηκε με πολλές αποχρώσεις και πολλές λέξεις που πήρε από το περιβάλλον. Και επομένως δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι θεόσδοτη γλώσσα η εβραϊκή γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα βεβαίως είναι μια ευλογημένη γλώσσα, γιατί έχει πολλά νοήματα και βοήθησε τους πατέρες που εγνώριζαν την ελληνική γλώσσα να εκφράσουν την άρρητη αυτή πραγματικότητα, την εμπειρία την οποία είχαν, περισσότερο με την ελληνική γλώσσα και αργότερα με τη λατινική γλώσσα. Αλλά δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Η γλώσσα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει με ένα καλύτερο τρόπο την εμπειρία, αλλά δεν ομιλεί ο Θεός με τις γλώσσες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Ο Θεός δεν είναι γλωσσοπλάστης, ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων, ο Θεός δεν είναι γλωσσολόγος. Ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους την εμπειρία, τη ζωή Του, τη χάρη Του, την ενέργειά Του. Οι άνθρωποι γεμίζουν από αγάπη για το Θεό, από έμπνευση για το Θεό, μέσα από αυτή τη θεοπτία, και μετά ο καθένας, ανάλογα με τα χαρισματά τα οποία έχει και την παιδεία την οποία έχει. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες είχαν όλα αυτά. Είχαν και χωρητικότητα νοός, είχαν και παιδεία για να διατυπώσουν και χαρίσματα διανοητικά, είχαν και χωρητικότητα νοός και παιδεία και αγιότητα βίου, και διατύπωσαν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την εμπειρία την οποία είχαν με το Θεό. Το σημαντικό είναι να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, όχι όπως μιλάμε τους ανθρώπους, τη γλώσσα της αγάπης και τη γλώσσα αυτή, την πνευματική γλώσσα, την επικοινωνία και τη σχέση μαζί Του.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
7: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο. Και πράγματι είναι δεδομένο, αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ότι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πολλούς δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν να αποτελεί κάτι σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε θα κοιμάστε για πάντα εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε.

Και το κατοικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός. Το καθομοίωσε όμως, το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και του έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι δεν μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έμεινε, έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητές Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Δια το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος, ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτω.

του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνομαι Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος ημί, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι. Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γαρίστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Τούτο γαρίστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού, αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι η προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον. Ή της αρετή και ή της έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος, και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή και δεύτερη εντολή. Ομοία με αυτήν είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμεται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει όπως είπε «Επίνασα και δώσατε και με, έδωσες, με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε».
Ξένος ήμεν και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, ισθένησα και με επισκέψαστε. Ήμουν στην φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει η έμπρακτη αγάπη, όχι η διαιρετική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, εις την απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτόν του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μη προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζουμε με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα συγγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε
η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει. Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημίν και ταπεινός την καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε το μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει. «Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού. Προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους. Όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανοιξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει κάποια στιγμή, βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη τη ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα παζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπουλήσουν. Στον δρόμο που πήγαινε,
βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και μένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις να πάρεις και μένα. Να με πας και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του. Και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο αβάς αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλα τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά. Τα παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίο, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στο Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό.
Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκει τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να σου το δείξω».
και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντα τον ήλιο, του λέει: «Δες τον, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω». «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνο του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις τον δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά?» Και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με την απιστία». Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπον, και μόνο ως πρόσωπον μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπομαι?
τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία. Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία. Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος.
Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, «Ως γάρ αν επισκυνθήμε και το σημούς λόγος, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός». Δεν μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δειλοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα αμαρτία. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω ο μουσουλμάνος, σαπαλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπό τους και γινόντουσαν άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι? Τότε με τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν ημάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρό ρήμα καθημών, ψευδόμενη είναι κοινή μου. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε κι εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις, όπως πλάστηκε, δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη
πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό, πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό, πρέπει να θέλει να σηκώνει την Κυρία και να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς, μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην Εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στο μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικώνα Θεού πλαστέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίζει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητάμε την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας τις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμ ο Κατανογιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά συνεχούσε, ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χαλάρης. Το θέμα των εκπομπών που θα ακολουθήσουν αναφέρεται στο συγγραφικό έργο του Αββά Κασσιανού του Ρωμαίου, ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας που έζησε τον 4ο αιώνα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε λίγα λόγια για το βίο του Αββά και για το πώς έφτασε στην πνευματική εκείνη κατάσταση κατά την οποία συνέγραψε τους υπέροχους εκείνους λόγους που, όπως είπαμε, θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Ο Όσιος Κασσιανός γεννήθηκε στην Ρώμη από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Η γνωριμία και η συναναστροφή του από την παιδική του ηλικία με αγίους ανθρώπους επέδρασε ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων και την Αγία Γραφή. Ο Όσιος ακολούθησε το μοναχικό βίο, γεννόμενος μοναχός σε μία σκήτη, και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νητρίας, της Ασίας και της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, γράφει χαρακτηριστικά. Ο Άγιος μετέβη εις διαφόρους τόπους και συνήντησε Αγίους και γνωστικοτάτους οσίους και τας αρετάς όλων συναθρίζει εις τον εαυτόν του ως άλλη φιλόπονος μέλισσα, ώστε και αυτός έγινε εις τους άλλους τύπος και παράδειγμα παντός είδους αρετής. Όθεν ανώτερος των παθών γενόμενος και το νουν καθαρίσας εγνώρισε την τελείαν κατά των παθών νίκην. Από την πρώιμη νεανική ηλικία του, ο Άγιος Κασσιανός με τον αδελφικό του φίλο Γερμανό αποφάσισαν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή και σύντομα κοινοβίασαν σε κάποια μονή της Βιθλέμ. Ο ίδιος μας διαβεβαιώνει ότι από την παιδική του ηλικία έζησε μεταξύ των μοναχών και από την τρυφερή ηλικία διδάχθηκε να παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Μια τέτοια έκφραση μας οδηγεί στο να υπολογίσουμε ότι κατά την έναρξη της αποταγής του ο Άγιος θα βρισκόταν περίπου στο τέλος της εφηβείας του. Για τον φίλο και συμμοναστή του, πατέρα Γερμανό, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες παρά μονάχα αυτά τα στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο Άγιος Κασσιανός, ο οποίος μιλάει γι' αυτόν με πολύ διακριτικά και συγκινητικά λόγια. Στη συνομιλία του με τον Αββά Ιωσήφ τον αποκαλεί αδελφό, όχι κατά σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Καθώς μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει από τη μετέπειτα ζωή του, πραγματικά μια βαθιά πνευματική φιλία τους ένωσε ισόβια και μόνο ο θάνατος μπόρεσε να τους χωρίσει. Στη Βιθλέμ βρέθηκαν, καθώς πάλι ο ίδιος ο Άγιος μας πληροφορεί, για να μορφωθούν στην πνευματική τέχνη. Το μοναστήρι που επέλεξαν και στο οποίο κοινοβίασαν βρισκόταν κοντά στο Σπήλαιο, όπου ο Κύριος μας συγκατεύει να γεννηθεί από την Παρθένο. Σε αυτή την πνευματική εστία, καθώς φαίνεται, βρήκαν τις απαιτούμενες πνευματικές προϋποθέσεις που θα ευόδωναν το σκοπό τους. Από εκεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ήρθαν σε επαφή και με το μοναχισμό της Παλαιστίνης, της Συρίας και μάλιστα της Μεσοποταμίας, τον οποίο είχε κατά κύριο λόγο υπόψη του ο Άγιος όταν συνέτασε τους κοινοβιακούς κανονισμούς. Όσον αφορά στην επαφή

φρονή μου. Το γεγονός ότι οι δύο φίλοι δεν έμειναν μόνιμα στο κοινόβιο της μετανοίας τους και μετέβησαν στην Αίγυπτο για να γνωρίσουν τους εκεί αναχωρητές δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι δεν είχαν πριν γνωρίσει τον Άγιο Ιερώνυμο. Αλλά σημαίνει ότι η αναχωρητική ζωή προσήλκυσε τις νεανικές καρδιές τους και τις όθησε να ζητήσουν υψηλότερες πνευματικές αναβάσεις. Ο ίδιος δίνει το ακριβές στίγμα της γένεσης της επιθυμίας του για πνευματική πρόοδο όταν δηλώνει απερίφραστα ότι ποθούσαν να προχωρήσουν περισσότερο στη ζωή της τελειότητας και γι' αυτό αποφάσισαν με τον φίλο του, πατέρα Γερμανό, να επισκεφθούν την Αίγυπτο. Άλλωστε, η ίδια αυτή επιθυμία είχε οδηγήσει και τον Άγιο Ιερώνυμο να μεταβεί στην Ανατολή. Την επιθυμία τους να επισκεφθούν τους αναχωρητές της Αιγύπτου για να αποκομίσουν από την γνωριμία αυτή πνευματική βοήθεια εξέφρασαν οι δύο φίλοι στους προεστώτες του κοινοβίου τους με την παράκληση να τύχουν τις ευλογίες τους. Το αίτημά τους έγινε αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι θα έπρεπε να υποσχεθούν την κατά το δυνατόν σύντομη επιστροφή τους στη μονή της μετανοίας τους. Όταν οι δύο φίλοι έφτασαν στην Αίγυπτο, είχαν ήδη αποφασίσει να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στις μεγάλες ερήμους του εσωτερικού. Η συνάντησή τους όμως με τον επίσκοπο της Πανεφώ, Αρχίβιο, έδωσε αφορμή για να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Ο επίσκοπος, όταν άκουσε το σκοπό της επίσκεψής τους στην Αίγυπτο, τους σύστησε πριν πάρουν το δρόμο για τη βαθύτερη έρημο να επισκεφθούν πρώτα τους αναχωρητές που ζούσαν στα περίχωρα της Πανεφώ πάνω σε κάποια ξερονήσια. Δέχθηκαν με χαρά την πρότασή του και με τη δική του καθοδήγηση ξεκίνησαν διασχίζοντας μονότονους βαλτότοπους γεμάτους από την αλμύρα που είχαν αφήσει οι θαλάσσιες εισορμήσεις, οι οποίες είχαν ερημώσει πολλά χωριά και τα είχαν μετατρέψει σε μικρές νησίδες. Ανάμεσα στους ασκητές εκείνους της περιοχής συγκαταλέγονταν και τρεις οι πιο περίφημοι και φημισμένοι αβάδες, ο Χερίμων, ο Νυστερό και ο Ιωσήφ. Στην ίδια περιοχή υπήρχε ένα ονομαστό κοινόβιο με προεστώτα τον περίφημο Αβά Πινούφριο. Αυτός ο γέροντας ήταν παλιός γνώριμός τους από τη Βηθλεέμ, όπου εκείνος είχε καταφύγει για να αποφύγει τις τιμές που του αποδίδονταν εξαιτίας του αξιώματός του ως ηγουμένου της Μονής. Στο κοινόβιο της Βηθλεέμ τον είχαν δεχθεί κατόπιν εντολής του ηγουμένου ως δόκιμο και συγκάτοικό τους στο κελί. Αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα ο Αβάς Πινούφριος αναγνωρίστηκε από έναν Αιγύπτο επισκέπτη και οδηγήθηκε από τους πατέρες πάλι πίσω στην Αίγυπτο στο κοινόβιο που πείμενε ως ηγούμενος. Ο Αβάς Πινούφριος δέχθηκε τους παλιούς του φίλους με πολύ εγκαρδιότητα και τους ανταπέδωσε την παλιά φιλοξενία τους, παραχωρώντας τους το δικό του το κελί. Η αγάπη και η τιμή που έτρεφε ο Αβάς Πινούφριος στα πρόσωπα των παλιών συγγελιωτών του τον έκαναν όχι μόνο να ανταποκριθεί πρόθυμα στο αίτημά τους, αλλά και τον οδήγησαν στο να τους προτείνει

να παραμείνουν μόνιμα στο δικό τους κοινόβιο. Το αίτημα των δύο φίλων ήταν να μιλήσουν με τον Αβά και να καταγράψουν τη συνομιλία τους. Όμως, οι δύο φίλοι αρνήθηκαν την πρόταση του ηγουμένου να παραμείνουν κοντά σε αυτόν και έφυγαν ωφελημένοι από τη συνομιλία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην έρημο. Πέρασαν τον ποταμό και έφτασαν στην Διολκό, μία πόλη που βρισκόταν στις εκβολές του Νείλου. Στην περιοχή αυτή γνώρισαν τον Αβά Πιαμούν, πολύ φημισμένο αναχωρητή. Ο επόμενος σταθμός τους ήταν ένα κοντινό μεγάλο μοναστήρι, στο οποίο ηγουμένευε ο Αβάς Παύλος. Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο η παραμονή τους στην έρημο της Κήτης περικλείεται σε 7 χρόνια ή αν επισκέφθηκαν την έρημο της Κήτης για πρώτη φορά κατά το δεύτερο ταξίδι τους μετά την επιστροφή τους από Βηθλεέμ. Θα έμοιαζε όμως πιο φυσικό να υποθέσει κανείς ότι το πρώτο τους ταξίδι δεν επεκτάθηκε πιο πέρα από το Δέλτα και ότι άφησαν τις πιο απόμακρες επισκέψεις τους για αργότερα. Αν δεχθούμε αυτήν την άποψη, τότε ασφαλώς επακολούθησε η επιστροφή τους στο κοινόβιο της Βηθλεέμ, όπου έφτασαν μετά από απουσία 7 ετών. Εκεί, αφού παρέμειναν για λίγο, πήραν πάλι ευλογία από την αδελφότητα για να επισκεφθούν για δεύτερη φορά την Αίγυπτο. Αυτή τη φορά προχώρησαν βαθύτερα μέσα στη χώρα και επισκέφτηκαν την έρημο της Σκήτης, δηλαδή το νότιο μέρος της περίφημης κοιλάδας της Νητρίας. Η παραμονή του Αβά Κασιανού και του φίλου του, πατέρα Γερμανού, στη Σκήτη φαίνεται ότι περιορίστηκε έως εκεί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν προχώρησαν περισσότερο, γιατί όταν ο Αβάς Κασιανός μιλάει για τη Θηβαΐδα και τα μοναστήρια της, φαίνεται να περιγράφει ό,τι γνωρίζει εξ ακοής και όχι ό,τι γνώρισε από προσωπική του εμπειρία, αν και ο αρχικός σκοπός τους ήταν οπωσδήποτε να επισκεφθούν μεταξύ των άλλων και την περιοχή της Θηβαΐδας. Γύρω στο 400 μετά Χριστόν, οι δύο φίλοι πρέπει να έφυγαν οριστικά από την Αίγυπτο, παίρνοντας μαζί τους πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς που απεκόμισαν από τις συνομιλίες τους με όλα τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα της ερήμου.

Η περίφημη εγκύκλιος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοφύλου στάθηκε αφορμή για μεγάλη αναταραχή ανάμεσα στους απλοϊκότερους κυρίως μοναχούς της Αιγύπτου. Η αναταραχή εξελίχθηκε σε διαμάχη που ξεσήκωσε τους λεγόμενους μακρούς αδελφούς. Αυτοί, καταπονημένοι από τις εναντίον τους συκοφαντίες και βιαιότητες και φοβούμενοι ότι επρόκειτο αργότερα να υποστούν χειρότερο διωγμό, απεφάσισαν να φύγουν από την Αίγυπτο. Τους μιμήθηκαν αρκετοί από τους μοναχούς του κοινοβίου, του Αβά Παφνουτίου, γιατί προφανώς η Θύελλα είχε φτάσει και ως αυτή την αδελφότητα. Από αυτούς άλλοι κατέφυγαν στην Παλαιστίνη και άλλοι ανεχώρησαν για την Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ αυτών των μοναχών που κατευθύνθηκαν προς την Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Αβάς Κασιανός με το φίλο του Γερμανό. Στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολεως εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος δεν έδειξε διάθεση να αναμειχθεί στην διαμάχη μεταξύ πατριάρχη και μοναχών. Επειδή όμως ανάμεσα στους μοναχούς διέκρινε πολλούς για την υψηλή πνευματική κατάσταση και την ωριμότητά τους, τους στρατολόγησε για να αυξήσει ικανοποιητικά τον αριθμό των κληρικών της επαρχίας του. Μεταξύ αυτών επισήμανε την προσωπικότητα του Αβά Κασιανού και του φίλου του πατέρα Γερμανού, τους οποίους ξεχώρισε για το όλο ήθος αλλά και για την πνευματική τους κατάρτιση. Αλλά και οι δύο φίλοι σαγηνεύτηκαν κυριολεκτικά από το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αγίου Πατριάρχη. Το πνευματικό ανάστημα και η εν γέννη προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου άσκησαν ανεξίτηλη επίδραση στις ψυχές τους. Ο Αβάς Κασιανός ιδιαίτερα, με την εύστροφη σκέψη και την πνευματοφόρα διέστησή του, αντιλήφθηκε το ύψος της αγιότητας του Πατριάρχη και έκτοτε του αφοσιώθηκε με σεβασμό και οικεί τρυφερότητα, η οποία ποτέ δεν μειώθηκε. Στο τέλος της ζωής του, ο Αβάς Κασιανός συνήθιζε να λέει ότι στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο όφιλε όλες τις γνώσεις του και μάλιστα δεν δίσταζε να τον αποκαλεί και μάρτυρα. Πράγματι, η παραβονή του Αβά Κασιανού κοντά στο μεγάλο ιεράρχη επρόκειτο να συντελέσει στην πληρέστερη δογματική κατάρτισή του. Ασφαλώς ο Χρυσορήμων Άγιος θα του διελεύκανε όλα τα γκρίζα σημεία τα οποία είχαν οδηγήσει σε αντιδικία το εκκλησιαστικό πλήρωμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας με τους πολιστές της ερήμου. Επιπλέον, οι συμβουλές και οι θεολογικές τοποθετήσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα συμπλήρωναν κάθε έλλειψή του τόσο στο θεολογικό και ερμηνευτικό τομέα όσο και στην πληρότητα της λειτουργικής εμπειρίας. Παρόλα αυτά, με κάποια λύπη για την εγκατάλειψη της ζωής της ερήμου δέχθηκαν οι δύο φίλοι να χειροτονηθούν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο μεν Κασιανός διάκονος, ο δε Γερμανός ιερέας. Από τη χειροτονία τους μάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη ανέλαβαν από κοινού την ευθύνη του οικονομίου του καθεδρικού ναού της βασιλεύουσας. Όταν αργότερα οι διαμάχες επεκτάθηκαν και ο Πατριάρχης Θεόφιλος
εναντιώθηκε κατά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι δύο φίλοι, ο μεν Κασιανός διάκονος, ο δε Γερμανός ιερέας, τάχθηκαν με ζήλο υπέρ του επισκόπου τους. Τελικά, ο Άγιος Ιωάννης εκθρονίστηκε με τη βία και εξορίστηκε. Τότε αναγκαστικά οι δύο φίλοι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη, το δεύτερο σημαντικό σταθμό, ορόσημο στην πνευματική πορεία τους. Από τον ιστορικό Παλάδιο μαθαίνουμε ότι ο πατήρ Γερμανός ήταν μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στην Σύνοδο της Δριός το 403 μετά Χριστόν. Ως συνεργάτες λοιπόν του Πατριάρχη υπέστησαν οι δύο φίλοι τις συνέπειες του διατάγματος του Αρκαδίου στις 29 Αυγούστου του 404 μετά Χριστόν, το οποίο όριζε ότι έπρεπε αμέσως να εγκαταλείψουν τη χώρα όλοι οι υποστηρικτές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πριν όμως από την αναχώρησή τους, δέχθηκαν από το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως ένα λαμπρό δείγμα της τιμής και της εμπιστοσύνης που έτρεφαν όλοι προς το πρόσωπό τους. Τους επιφόρτισαν να μεταβούν στη Ρώμη και να επιδώσουν στον Πάπα Ινοκέντιο τον πρώτο μία επιστολή, η οποία μεταξύ των άλλων περιείχε αίτησή τους για συμπαράσταση προς τον διοκόμενο Πατριάρχη, αλλά συγχρόνως και το πλήρες ιστορικό της δίωξης και των διωγμών που υπέστη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αποδέχθηκαν και οι δύο πρόθυμα αυτή την τιμητική και υπεύθυνη αποστολή και έτσι ανεχώρησαν για τη Ρώμη.

Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Στη Ρώμη, οι δύο φίλοι έφτασαν σύντομα και με ασφάλεια και ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, παραδίνοντας στον Πάπα Ινοκέντιο τον πρώτο την επιστολή που τους είχαν εμπιστευτεί ο κλήρος και ο λαός της Κωνσταντινουπόλεως. Από αυτό ακριβώς το σημείο σταματούν και οι πληροφορίες που έχουμε για τον πατέρα Γερμανό. Το πιθανότερο είναι ότι στο εξής παρέμεινε στη Ρώμη, όπου και διακόνησε την εκκλησία μέχρι την κοίμησή του. Για τον Αββά Κασσιανό υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις ότι παρέμεινε για 10 περίπου χρόνια στη Ρώμη. Για το θέμα αυτό, μια σημαντική πληροφορία μας προσφέρει η φιλία που τον έδεσε με τον τότε αρχιδιάκονο Λέοντα, τον μέλλοντα Πάπα της Ρώμης. Μια φιλία τόσο στενή και δυνατή που κράτησε μέχρι το θάνατό του. Ο Λέων γεννήθηκε γύρω στο 390 μετά Χριστόν και όταν ο Αββάς Κασσιανός έφτασε στη Ρώμη, εκείνος θα ήταν ασφαλώς ακόμα έφηβος. Συνεπώς, η βαθιά πνευματική σχέση τους θα πρέπει να δημιουργήθηκε αργότερα όταν ο Λέων έγινε κληρικός. Από όλο αυτό το γεγονός, ορισμένοι μελετητές συνάγουν το πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι δηλαδή ο Αββάς Κασσιανός πρέπει να έζησε για πολύ στο περιβάλλον του ιερατείου της Ρώμης, διότι λίγα χρόνια αργότερα, το 430 μετά Χριστόν, μετά από αίτηση του Λέοντος, από τότε ήταν ήδη αρχιδιάκονος στη Ρώμη, ο Αββάς Κασσιανός έγραψε το έργο του «Περί ενσαρκώσεως και κατά του Νεστορίου». Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι ο Αββάς Κασσιανός έζησε αρκετά στη Ρώμη, όπου και κατά πάσα πιθανότητα χειροτονήθηκε και ιερέας. Μετά από τη Ρώμη και λίγο αργότερα, περί το 415 μετά Χριστόν, βρίσκουμε τον Αββά Κασσιανό στη Γαλλία, όπου, όπως μας πληροφορεί ο Γενάδιος, εγκαταστάθηκε πλέον μόνιμα. Και μέσα σε αυτά τα πυκνά δάση, από που έκαναν προμήθειες τα πλοία των Φινίκων, όσα την εποχή του Κέσαρα έφταναν μέχρι τις ακτές της Μασσαλίας, ο Αββάς Κασσιανός ίδρυσε 2 μοναστήρια, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, στην περιοχή που είχε μαρτυρήσει ο Αββάς Βίκτορ την εποχή του Διοκλητιανού. Γι' αυτό και το ανδρικό μοναστήρι το αφιέρωσε στη μνήμη του Αγίου Βίκτορα, ενώ το γυναικείο στο Σωτήρα Χριστό. Έτσι ο μοναχισμός της περιοχής άρχισε να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό και οι ήδη υπάρχουσες μοναχικές εστίες αναζωπηρώθηκαν και οργανώθηκαν καλύτερα. Και μολονότι ο Άγιος Κασσιανός δεν ήταν ο πρώτος και ο κύριος ιδρυτής των μοναστηριών της Δύσεως, εντούτοις πρέπει να του αναγνωρίσουμε τον ρόλο του πρωτεργάτη και κυρίως του οργανωτή των κοινοβίων της Δύσεως. Ο Αββάς Κασσιανός εφήρμοσε στην οργάνωση των μοναστηριών της Δύσης όσα είχε πάρει από τον μοναχισμό της Ανατολής. Αν και στη Δύση προηγήθηκαν ο Άγιος Μαρτίνος και πολλοί άλλοι, όμως πρέπει να θεωρήσουμε την παρουσία του Αγίου Κασσιανού σαν μια καινούρια αρχή στο μοναχισμό αυτής της χώρας. Αν συγκρίνουμε
τα μοναχικά κοινόβια του Αγίου Μαρτίνου με αυτά που ίδρυσε ο Άγιος Κασιανός στη Μασαλία και με άλλα που σύντομα εμφανίστηκαν και λειτουργούσαν κατά το υπόδειγμα των τόσο επιτυχημένων κανονισμών του, τότε τα πρώτα ήταν χωρίς αμφιβολία υποτυπώδη και ανοργάνωτα. Η μεγάλη εκτίμηση που απολάμβανε το έργο του Αγίου Κασιανού κατά το Μεσαίωνα φαίνεται από τον τεράστιο αριθμό χειρογράφων των κοινοβιακών κανονισμών και των συνομιλιών με τους πατέρες της ερήμου που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι ο Άγιος Βενέδικτος έκανε σύσταση στους μοναχούς του κοινοβίου του να μελετούν και μάλιστα καθημερινά τα έργα του Αγίου Κασιανού. Στη Μασαλία, κάτω από ταραχώδεις πολιτικές συνθήκες και μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν καχύποπτο προς τη μοναχική ζωή, ο Αβάς Κασιανός προσέφερε για πρώτη φορά μια θεωρητική κατοχήρωση του μοναχισμού. Εκεί έγραψε τα τρία μεγάλα έργα του, τους κοινοβιακούς κανονισμούς, τις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου και το περί ενσαρκώσεως και κατά του Νεστορίου. Έτσι ανέλαβε την αποστολή του διδασκάλου και αναμορφωτή, με τη βαθιά συνείδηση ότι έπρεπε να ανταποκριθεί τέλεια στη νέα κλίση του Θεού και ότι έπρεπε να εργαστεί το τάλαντο, τον ανεκτίμητο θησαυρό της πείρας που κέρδισε από τη γνωριμία του με τα μοναχικά αναστήματα της Ανατολής. Ο Άγιος Κασιανός κυριολεκτικά μέσα στις πτυχές του ράσου του κουβαλούσε το μυστικό της αληθινής μοναχικής ζωής, αλλά και της προσωπικής του αγιότητας, τα οποία κατέθεσε στην Εκκλησία με ζήλο και αυταπάρνηση. Γι' αυτό και η προσφορά του έφερε πλούσια καρποφορία.

Πριν αναφερθούμε στη διδασκαλία του Αβά Κασσιανού, πρέπει να πούμε σαφώς ότι ο Άγιος δεν έγραψε παρακινημένος από κάποια προσωπική του έμπνευση και επιθυμία, αλλά κατόπιν παρακλήσεως της Εκκλησίας, αίτημα που του υποβλήθηκε από τον επίσκοπο Κάστορα. Είναι φυσικό λοιπόν να μην εκφράζεται ο ίδιος ως εξουσίαν έχων, έστω και ποιμαντική, αλλά ως μεταδότης και φορέας μιας παραδόσεως. Για το λόγο αυτό και το όλο ύφος της συγγραφής του είναι ταπεινό και απαρησίαστο. Γιατί σκοπός του δεν ήταν να διδάξει τις απόψεις του ή να επιβάλλει τις θεωρίες του, αλλά ήθελε να μεταδώσει με πιστότητα και ακρίβεια εκείνα που είδε και άκουσε και που εχείρες αυτού εψηλάφισαν. Ακόμα και κατά την σύνταξη των κοινοβιακών κανονισμών ενήργησε ως εντολοδόχος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το ύφος του δεν είναι ύφος συντάκτη ενός νομικού πλαισίου για κάποιο σωματείο ή οργανισμό, αλλά είναι καταγραφή ήθους και κενής βιωτής, την οποία ο ίδιος συνάντησε σαρκωμένη στη ζωή και στα πρόσωπα των μοναχών της Ανατολής. Στους κοινοβιακούς κανονισμούς, που είναι το πρώτο έργο του Αβά Κασσιανού, ο Άγιος ασχολείται με το μοναχικό τυπικό και τον κανόνα προσευχής, τον αποτασσομένον τον κόσμο. Αναφέρεται επίσης στις αρχές που πρέπει να ακολουθεί ο μοναχός ζώντας στο κοινόβιο και δίνει στοιχεία τόσο για τον τρόπο της μοναχικής ενδυμασίας όσο και για το νόημα πρακτικό και συμβολικό του κάθε ενδύματος. Στο δεύτερο τμήμα των κανονισμών ο Άγιος μιλάει για τα 8 βασικά πάθη, τη γαστριμαργία, την πορνεία, τη φιλαργυρία, την οργή, τη λύπη, την ακηδεία, την υπερηφάνεια και την καινοδοξία. Περιγράφοντας ο Αβάς Κασσιανός το τυπικό και τις εν γέννη λειτουργικές συνήθειες των μοναστηριών της κάτω Αιγύπτου, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αναλαμβάνω την ευθύνη να καταγράψω όσα είδα και έζησα εκεί με κάποια μετριοπάθεια. Θα αμβλύνω την ένταση που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κάποιους καθώς θα βλέπουν το τυπικό των μοναστηριών της Αιγύπτου με το να αναφέρω παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι μοναχοί στην Παλαιστίνη και στη Μεσοποταμία. Και αυτό επειδή υπάρχουν κάποια σημεία που αναφέρονται στους κανόνες που ακολουθούν οι μοναχοί στην Αίγυπτο που τα θεωρώ αρκετά σκληρά ή που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στις περιοχές της Δύσεως, είτε γιατί εδώ το κλίμα είναι πιο βαρύ, είτε εξαιτίας της εν γέννη νοοτροπίας των ανθρώπων. Η επεξήγηση αυτή είναι πολύ σημαντική και εξίσου ενδεικτική του ύψους της διακρίσεως που χαρακτήριζε τον Όσιο Πατέρα, ο οποίος δεν μας κληροδότησε μονάχα στα συγγράμματά του τη διδασκαλία της διακρίσεως, αλλά μας άφησε και το παράδειγμά του ως κανόνα και τύπο διακριτικού μοναχού. Γιατί ο Αβάς Κασσιανός δεν ήταν μόνο ο θαυμαστής της Μητρόπολης των Αρετών της διάκρισης, αλλά και εκείνος που τη δίδαξε λόγο και έργο. Στις συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, ο Αβάς Κασσιανός αναφέρεται στα βασικά θέματα της μοναχικής ζωής. Ειδικότερα, αναπτύσσει
θέματα που έχουν σχέση με το νόημα της μοναχικής ζωής και τα μέσα που απαιτούνται για να φτάσει κανείς στην ολοκλήρωση του σκοπού της αποταγής. Αναφέρεται επίσης στα εμπόδια ή στις δυσκολίες που ο καθένας συναντάει στο δρόμο προς τη μοναχική του ολοκλήρωση. Στον Άγιο Κασσιανό απουσιάζει η διδακτική αυθεντία, όπως αυτή κατανοείται με τα κριτήρια του κόσμου τούτου, γιατί αυτός εμφορείται από την αυθεντία της εκκλησιαστικής παράδοσης και τη δυναμική εκείνη που διακρίνει τον λειτουργό όταν μελίζει τον άρτο που θα θρέψει την οικουμένη στους αιώνες. Και ομολογουμένος απέδειξε και με το ήθος του, το οποίο διαπνέουν οι συγγραφές του, όσο και αν ο ίδιος θέλησε να το αποκρύψει, ότι είχε έντονο το αίσθημα της ευθύνης για εκείνο που επιχειρούσε. Επιπλέον, έκανε σαφές στους παραλήπτες του έργου του ότι τον διέκρινε ο απόλυτος σεβασμός προς το σκοπό τον οποίον το σύγγραμμά του επρόκειτο να διακονήσει. Εξάλλου, ο ταπεινός λογισμός και το αψήφιστον που αγωνίζεται διαβίου να τηρήσει ο κάθε μοναχός προκειμένου να οδηγηθεί στην κορυφή της υψοποιού ταπεινώσεως δεν εγκατέλειψε ούτε για λίγο τον Άγιο Συγγραφέα. Τον διακατήχε πάντα η αίσθηση ότι ο ίδιος είναι το ουδέν και ότι καλείται να μιλήσει ως άλλος Ευαγγελιστής περί του λόγου της ζωής για ό,τι είδε βιωμένο στους Αγίους Ασκητές. Νιώθει σαν όστρακο, το οποίο όμως βαστάζει μέσα του τον θησαυρό μιας μεγαλειώδους μοναχικής εμπειρίας. Αυτή ακριβώς τη δωρεά ο Άγιος προσπάθησε να την προσφέρει μέσα στο δοχείο της διάκρισης, ώστε να μην λαθέψει και δώσει στερεά τροφή όπου υπήρχε ακόμη ανάγκη γάλακτος. Γνώριζε σαφώς μέχρι πού έπρεπε να τολμήσει, πόσο του επιτρεπόταν να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας και πόσο η γραφίδα του εδικαιούτο να κρατήσει τη θέση της ποιμαντικής ράβδου, αυτής που του είχε παραχωρήσει ο εντολέας της συγγραφής, ο επιχώριος επίσκοπος. Ο Αββάς Κασσιανός, με άλλα λόγια, διδάσκει με το να μη διδάσκει και επιμένει με το να σέβεται το θέλημα και το ρόλο του υπεύθυνου ποιμενάρχη. Καταγράφει ό,τι του ζητήθηκε, τη ζωή δηλαδή των άλλων μοναχών, και αυτό το κάνει με πολύ υπευθυνότητα, ακρίβεια και πιστότητα, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος αποσύρεται δίνοντας τόπο για το δοξασμό των πατέρων και αδελφών του. Γι' αυτό και η απουσία του προσωπικού του λόγου βοά αρήτος και κοινοποιεί ότι μέσα του ενικούσε ο Θεός Λόγος. Πρόσφερε στον Θεό δια της υποταγής του στο θέλημα του επισκόπου Κάστορα χείρα γραφέως και πρόσφερε αυτόν ο Θεός στην εκκλησία του ως πλάκα καρδίας σαρκίνης πάνω στην οποία το παράκλητο πνεύμα είχε χαράξει την οδό της καταδύσεως διείς ή προς τον Θεόν ημών άνοδος γίνεται.

Η αφάνειά του ως συγγραφέα και διδασκάλου δεν μοιάζει με απόσυρση μειονεκτικού τύπου, όπως αυτή κακώς ερμηνεύτηκε από ορισμένους επιστήμονες, αλλά είναι αποτέλεσμα υπευθυνότητας ιατρού, ο οποίος επιχειρεί μετάγγιση αίματος σε ανεμικό και ατροφικό οργανισμό. Το ύψος αυτής της αποστολής τον συνέχει, αλλά προκρίνει των αισθημάτων του την υπακοή στην Εκκλησία. Και γι' αυτό υποτάσσεται, ενώ παράλληλα εκζητεί τη βοήθεια των προσευχών του εντολέα, ώστε, καθώς λέει, να ερευνήσει σωστά τις φύσεις των αμαρτημάτων, όσο λεπτές, κρυφές και σκοτεινές κι αν είναι. Έπειτα, να εκθέσει επαρκώς τις αιτίες που τα προκαλούν και τέλος να μπορέσει να επιφέρει τις κατάλληλες θεραπείες και αγωγές. Θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά ότι σε γενικές γραμμές η διδασκαλία του Αββά Κασσιανού βρίσκεται στην ευθεία της αλεξανδρινής πνευματικότητας, αλλά και της παραδόσεως των μεγάλων καπαδοκών πατέρων. Γι' αυτό και πολύ λίγο μπόρεσαν να προσεγγίσουν και κυρίως να αποκωδικοποιήσουν την έκφραση των πνευματικών του αναβάσεων και των εμπειριών όσοι δεν κατήχαν τα αντίστοιχα βιώματα και τη γνώση του κάλους των αθεάτων. Αγαπητοί ακροατέ, με τη βοήθεια του Θεού σήμερα αρχίσαμε την αναφορά μας στον Αββά Κασσιανό. Κάνοντας την απαραίτητη εισαγωγή για τα κείμενα τα οποία θα ακολουθήσουν, που αναφέρονται στις συνομιλίες που είχε ο Αββάς Κασσιανός με τον αδελφικό του φίλο, Γερμανό, με τους πατέρες της ερήμου. Βασικό μας βοήθημα, από όπου θα αντλούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες, είναι το βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ετοιμασία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καρέα το 2004 με τίτλο «Αββά Κασσιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου, τόμος πρώτος». Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εισαγωγική αυτή εκπομπή και παρακαλώ πολύ με τις προσευχές σας και την υπομονή σας να με συνοδεύετε κάθε φορά που θα βρισκόμαστε σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο της Πεμπτουσίας, από όπου εκπέμπεται ο Λόγος του Θεού, για να οικοδομούμε τις ψυχές μας μέσα από αυτές τις περίφημες κατηχήσεις, δοξάζονται στο Θεό για αυτή τη δυνατότητα που μας έχει δώσει σε αυτήν την δύσκολη εποχή που ζούμε. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Η παρέα της Τρίτης. Ομιλίες του πατρός Γεωργίου Σχοινά στην σύναξη των νέων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου.
3: Και το σον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Και η Εκκλησία μας σήμερα έχει βάλει στο κέντρο το Σταυρό, τον έχει υψώσει εις ανάμνηση της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού όταν ευρέθη από την Αγία Ελένη μας και έψελε ο κόσμος όλος το Κύριε ελέησον βλέποντας το Σταυρό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή άρχισε να θαυματουργεί και από τότε και πιο πριν και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, ο Σταυρός θα είναι πάντοτε στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε προτυπώσεις του Σταυρού. Ο Μωυσής οδηγεί το λαό και ο λαός συγκρούεται το Ισραηλιτικός με πολλούς άλλους. Ένας από αυτούς οι Αμαλικίτες. Και πότε νίκαγε ο Ισραηλιτικός λαός τους Αμαλικίτες, που ήταν ισχυρός αντίπαλος, όταν ο Μωυσής είχε τα χέρια υψωμένα και με το σώμα του σχηματιζόταν ο Σταυρός. Αλλά ήταν γεροντάκι και τα χέρια δεν μπορούσε να τα σηκώσει και γι' αυτό του τα κρατούσαν. Ο Αρών, ο Ιησούς του Ναβί, κρατούσαν τα χέρια του Μωυσή για να μπορούν να νικήσει ο λαός. Και σε άλλο σημείο βλέπουμε τον Ιουδαϊκό λαό, σας λέω έτσι δειγματοληπτικά θα λέγαμε δύο προτυπώσεις του Σταυρού, να πεθαίνει μέσα στην έρημο επειδή πήγαιναν τα φίδια και τους τσιμπούσαν, και παίρνει μήνυμα από τον ουρανό ο Μωυσής και τι κάνει, σε ένα ξύλο υψώνει ένα χάλκινο φίδι και όπως διπλώνεται το φίδι έτσι επάνω στο ξύλο αυτό σχηματίζεται το σχήμα του Σταυρού. Και τι γίνεται, κάθε φορά που ένας Ισραηλίτης δέχεται δάγκωμα από το φίδι, το δηλητηριώδες μες στην έρημο, κοιτάζει το χάλκινο φίδι που έχει υψωθεί εκεί πέρα στο ξύλο και θεραπεύεται. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο που είπαμε την Κυριακή που μας πέρασε, που διαβάζεται στην Κυριακή πρώτης υψώσεως του Σταυρού, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη ερήμο, το φίδι δηλαδή στην έρημο, για να σώζονται οι Ιουδαίοι από το δηλητήριο των άλλων φιδιών, έτσι και ο Χριστός μας ήρθε και υψώθηκε, ούτως ώστε ο καθένας που θα ταινίζει στον εσταυρωμένο Ιησού να μην πεθαίνει από το δηλητήριο που ρίχνει ο διάβολος στις καρδιές μας. Και πραγματικά ο διάβολος δημιουργεί στον άνθρωπο ένα θάνατο. Ένα θάνατο πιο μόνιμο από τον θάνατο το βιολογικό που γνωρίζουμε. Γιατί μπορεί να ξεκινάει από τώρα που ζούμε βιολογικά και να εκτείνεται στην αιωνιότητα. Και ποιος γλιτώνει από αυτό το θάνατο? Αυτός που ατενίζει τη ζωή. Και η ζωή ποια είναι? Ο Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή, θα μας πει ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, όταν κοιτάζουμε το ξύλο του Σταυρού, θυμόμαστε ότι με αυτό το ξύλο θεραπεύεται η πληγή που πάθαμε από ένα άλλο ξύλο. Εκείνο το ξύλο του δένδρου του απαγορευμένου μέσα στον Παράδεισο, που με την ανυπακοή μας πήγαμε και δοκιμάσαμε από αυτό και φύγαμε από τον Παράδεισο. Και έρχεται αυτό το ξύλο να θεραπεύσει το άλλο ξύλο. Έτσι λένε τα υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας. «Ξύλο γαρ έδι το ξύλον ιάσαστε». Εχθές τον Εσπερινό αυτά λέγαμε. Και μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας έχουμε όλη τη θεολογία. Και τα πάθη μας ξεπλήθηκαν με το πάθος του απαθού.

νοητού ή και πραγματικού. Δεν θα ξεχάσω μια γερόντισσα αγιασμένη, καμιά φορά της έλεγε κάποιος, είχε τύχει να τα ακούσω, «Αχ γερόντισσα, να ο τάδε άνθρωπος με κυνηγάει όπου βρεθώ και όπου σταθώ, δεν έχει μια καλή κουβέντα, ακόμη και με το βλέμμα του», λέει, «με τσακίζει αυτός ο άνθρωπος, να τον σταυρώνεις παιδί μου», λέει. «Ο σταυρός εξουδετερώνει κάθε κακό». Και δεν θα ξεχάσουμε βέβαια όλους τους Αγίους μας, αλλά και τις μανάδες και τις γιαγιάδες, που πάντοτε τι κάναν, μόλις βγαίναν τα παιδιά από το σπίτι, τα σταύρωναν. Τώρα αυτά έχουν αρχίσει να εκλείπουν. Αλλά τα σταύρωναν γιατί, για να είναι καλά. Και ευλογημένη συνήθεια των χριστιανών ήταν ανέκαθεν βγαίνοντας από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους. Πολλοί και πριν πιάσουν το τιμόνι, να σταυρώνουν το τιμόνι. Και πριν φάμε και αφού φάμε και πριν πιούμε και το νερό μας. Και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαν δει οι χριστιανοί ότι κάνοντας το σημείο του σταυρού, ακόμη και σε ένα ποτήρι με νερό και δηλητήριο, δεν πάθαιναν τίποτε από το δηλητήριο. Ο αγιασμός τι γίνεται? Με την τύπωση του τιμίου σταυρού και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν το σημείο του σταυρού. Το νερό της βαπτίσεως το σταυρώνουμε σημειώνοντας το σημείο του σταυρού. Τα Άγια Δώρα, τον Άρτο και τον Ίνο που θα γίνουν σώμα και αίμα. Επικαλούμαστε το Άγιο Πνεύμα να έρθει να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα, αλλά ο ιερέας τι κάνει? Δεν κάθεται να τα κοιτάζει. Τα σταυρώνει και ποιήσον, λέει, και σταυρώνει το σώμα. Τον μεν Άρτον, το δέν το ποτηρίο τούτο. Και σταυρώνει και στο τέλος τα ξανασταυρώνει, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Ο σταυρός διαπερνά όλη τη ζωή μας. Όλη τη ζωή μας. Αλλά δεν ξέρω εμείς τι καταλαβαίνουμε από το σταυρό. Πόσο κοντά είμαστε στον Απόστολο Παύλο που λέει «Εμή μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου μου», σε μένα λέει «να μη συμβεί να καυχηθώ για τίποτε άλλο», λέει, «παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μου». Ή πόσο κοντά είμαστε στους Ιουδαίους ή στους Έλληνες, με την έννοια των ειδωλολατρών της εποχής εκείνης, οι οποίοι, οι μεν Ιουδαίοι, βλέπαν στο σταυρό του Χριστού σκάνδαλο. Αυτή δεν ήταν τόσο της λογικής, αλλά ήτανε της δύναμης, του συναισθήματος, του εντυπωσιασμού, και περίμεναν ένα Μεσσία, όχι που θα σταυρωθεί σαν να ήταν ο τελευταίος ληστής, αλλά ένα Μεσσία δυνατό που θα έρθει και θα συντρίψει οφθαλμοφανώς, έντονα, εντυπωσιακά, κάθε εχθρό και βέβαια τους Ρωμαίους που ήταν τότε οι κυρίαρχοι στον τόπο της Ιουδαίας, και με αυτόν τον τρόπο θα έλυνε όλα τους τα προβλήματα. Άρα ο εσταυρωμένος Ιησούς ήταν σκάνδαλο για τους Ιουδαίους. Αποκλείεται, σου λέει, αυτός να είναι εκείνος που περιμένουμε, να είναι ο Υιός του Θεού, να είναι ο Μεσσίας, αυτός που μέλει να λυτρώσει τον Ισραήλ. Οι δε Έλληνες που είχαν ανεπτυγμένη τη φιλοσοφική σκέψη, την ορθή λογική, και ήταν άνθρωποι που βάζαν το μυαλουδάκι τους, θα πούμε έτσι απλά, να δουλέψει πολύ, δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Μορία, ανοησία ο σταυρός. Πώς να τον καταλάβεις το σταυρό? Ο σταυρός είναι μυστήριο. Και τα μυστήρια αποκαλύπτονται, ξέρετε σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε και ταπεινώνονται. Σε ποιους αποκαλύπτεται ο σταυρός και η δύναμή του? Στην Παναγία μας και στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Σε αυτούς που είναι κάτω από το σταυρό χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να σκανδαλίζονται και χωρίς να θεωρούν το σταυρό του Κυρίου τους μορία και ανοησία. Αν θεωρούσε η Παναγιά μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος, ο επιστήθιος φίλος του Χριστού, το σταυρό ανοησία, δεν θα ήταν εκεί. Αν τον θεωρούσε σκάνδαλο, ούτε τότε θα ήταν εκεί. Θα είχε φύγει σαν γνήσιος Ιουδαίος. Ήταν και αυτός εκ της φυλής του Ιούδα. Αλλά κάθισαν από κάτω από το σταυρό. Και όχι μόνο κάθισαν,
ζήσαν όλοι.

0: όλη αυτή την σκηνή θα λέγαμε της Σταύρωσης και παρέμειναν εκεί να δουν το τέλος και ήταν και πρώτοι που γεύθηκαν τη χαρά της Αναστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί που αγαπούν και ταπεινώνονται ανοίγονται τα μάτια της ψυχής τους και του νοός τους και βλέπουν τα μυστήρια που κρύβονται πίσω από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό και παίρνουν δύναμη από αυτόν και ξεπερνάνε κάθε δυσκολία και ανακαλύπτουν ότι ο Σταυρός είναι το μεγάλο μας όπλο και είναι εκείνοι που είναι έτοιμοι με το σημείο του Σταυρού να κατατροπώσουν κάθε αντίπαλο, αλλά και είναι και έτοιμοι να ανέβουν και εκείνοι στο δικό τους αντίστοιχο Σταυρό για να αποδείξουν ότι είναι γνήσιοι μαθητές του μεγάλου Εσταυρωμένου. Και αν δούμε και τους Αγίους της Εκκλησίας μας που όλοι γίναν σταυροφόροι, όλοι γίναν άνθρωποι εσταυρωμένοι, ο καθένας στις δικές του συνθήκες με το δικό του τρόπο, είτε ήταν μάρτυρες, είτε ήταν όσιοι, είτε ήταν έγγαμοι, λαϊκοί, κοσμικοί άνθρωποι που ζήσαν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όλοι σταυρώθηκαν. Όλοι είχαν καύχημα το σταυρό. Όλοι αυτοί ταπεινώνονταν και αγαπούσαν. Και αυτή η ταπείνωση και η αγάπη ήταν αυτή που τους έδινε αυτή την ειδοποιώ διαφορά από τους Έλληνες και τους Ιουδαίους. Εμείς σε ποιους μοιάζουμε? Μάλλον για μας είναι σκάνδαλο ο Σταυρός, σαν τους Ιουδαίους το αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε άνθρωπο να τελεπορείται και δεν πάει καθόλου το μυαλό μας ότι μέσα από αυτήν την ταλαιπωρία μπορεί ο άνθρωπος να σώζεται. Βλέπουμε άνθρωπο να πάσχει σωματικά, ψυχικά, οικονομικά, κοινωνικά και θεωρούμε ότι κάτι κακό του συνέβη και μήπως και φταίει και αυτός γιατί δεν είναι καλός άνθρωπος. Φαρισαϊκή αντίληψη. Το ίδιο ακριβώς πίστευαν και οι Φαρισαίοι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι πίσω από κάθε πόνο, από κάθε θλίψη, από κάθε λύπη ίσως κρύβεται μια παιδαγωγία και μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να γίνει ακόμη καλύτερος. Οι Άγιοι όμως το είχαν μπροστά τους αυτό. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τους πιο σύγχρονους Αγίους που έχουμε. Έλεγε ο πατήρ Ευμένιος ο Σαριδάκης, Άγιος άνθρωπος, στο Λιμωδόν. Εγώ λέει δεν φοβάμαι την αρρώστια, γιατί η αρρώστια λέει θα με πάει κοντά στο Χριστό. Φοβάμαι τις αμαρτίες μου, φοβάμαι να μην μετανοώ, να μην δείχνω στο Χριστό μου κάθε μέρα ότι τον πιστεύω και τον αγαπώ. Δεν φοβάται την αρρώστια. Ένας άνθρωπος που ζούσε μέσα στις αρρώστιες, που είχε ο ίδιος αρρώστιες. Βλέπουμε έναν Άγιο Παΐσιο να παρακαλάει να του έρθει καρκίνος. Και εμείς άμα πάθουμε κάτι, κι ας μην είναι και καρκίνος, τρελαινόμαστε. Δεν χωράει στην οπτική μας, στην προοπτική μας ίσως, ότι κάπου εκεί πίσω κρύβεται η αγάπη του Θεού. Εμείς την αγάπη του Θεού τι θέλουμε? Να μας δίνει ό,τι θέλουμε εμείς και ό,τι θέλει ο πολύς ο κόσμος. Να φαίνεται κιόλας ότι είμαι πολύ ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί ο Θεός μου τα έχει δώσει όλα. Τελείως θα λέγαμε η Ιουδαϊκή αντιμετώπιση. Μήπως όμως για μας ο Σταυρός δεν είναι ανοησία? Μπορείς να αποφύγεις την όποια ταλαιπωρία? Κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου. Μην είσαι χαζός. Υπάρχει ο δύσκολος δρόμος, υπάρχει και ο εύκολος. Κάνε τον εύκολο, καημένε. Ο εύκολος δρόμος, να είσαι ξύπνιος, να βάζεις το μυαλό σου να δουλεύει. Και η εξυπνάδα μας εξαντλείται στο να δουλεύει το μυαλό μας. Έτσι λοιπόν με το να βασιζόμαστε στη λογική μας, στη σοφία μας την ανθρώπινη, περνάνε από μπροστά μας όλα τα μεγάλα μυστήρια που έχει ο Θεός για τον καθένα από μας. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε? Βάζουμε κάτω τη λογική μας και κάνουμε επιλογές κυρίως αντισταυρικές στη ζωή μας. Επιλογές τέτοιες που θα έρθει ένας πολύ μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας και κατά την ταπεινή μου γνώμη Άγιος Σύγχρονος, ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης ο Μακαριστός, να μας πει ότι αυτές οι αντισταυρικές επιλογές, αυτή η αντισταυρική πορεία είναι αντίχριστη πορεία. Και περιμένουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου για να αντισταθούμε στον Αντίχριστο και κάθε μέρα χαραζόμαστε. Κάθε μέρα χαράζουμε εμείς τον Αντίχριστο στη ζωή μας με τις εύκολες λύσεις, τις αντισταυρικές, χωρίς κόπο, χωρίς προσευχή, χωρίς άσκηση, χωρίς εντολές, χωρίς υδρότα, χωρίς να πονέσει και να ματώσει η καρδιά μας. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα. Έτσι τι κάνουμε? Εύκολα αγαπάμε, εύκολα ξεαγαπάμε, μισούμε. Εύκολα κάνουμε επιλογές που την άλλη στιγμή τις αλλάζουμε ανάλογα με τη βόλεψή μας. Η βόλεψή μας τι είναι όμως? Είναι εκείνος ο λάκκος με τα φίδια, τα οποία τα εκτρέφουμε όλοι μας πολύ καλά, τα πάθη μας. Είδατε, σήμερα είναι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ύψωση. Και η Εκκλησία έχει ορίσει να κάνουμε αλάδωτη νηστεία. Ρε παιδιά, δεν βγαίνει αυτή η νηστεία η αλάδωτη. Έχουμε μάθει στην καλοπέραση. Και αν βγει, θα ψάξουμε να βρούμε μήπως υπάρχει κανένα βίγκαν μπιφτέκι να το ψήσουμε στην τοστιέρα, ξέρω εγώ, έτσι. Να τη βγάλουμε πιο καθαρή έτσι τη μέρα, μην πάμε και από ασιτία οι καημένοι, οι άσιτοι άνθρωποι του 20ου, ποιος είναι 21ος αιώνας. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και δεν το λέω προς κατάκριση κανενός. Είμαστε όλοι εν το αυτό κρίματι. Τα εύκολα θέλουμε. Και ευτυχώς που βγήκαν και βήγαν και μας έχουν σώσει. Μέχρι παγωτάκι έχει. Έτσι. Και παγωτό. Που μοιάζει σαν γάλα και λες τι ωραία νηστεία, κάθε μέρα να τρώω από αυτό το παγωτό και να κάνω αλάδωτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα μικρά που είναι στη ζωή μας σηματοδοτούν μια πορεία περίεργη για τα πολύ μεγάλα που έρχονται μπροστά μας. Και αυτά τα πολύ μεγάλα θέλουν προπόνηση. Η Εκκλησία έχει τον Τίμιο Σταυρό διαρκώς μπροστά μας για να βάζει στόχο, να μας δείχνει το τέλειο, το 100%. Κανείς δεν έχει, λέει, αγάπη τέτοια παρά μόνο εκείνος που είναι έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του για αυτούς που αγαπά. Το λέει το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν αγάπη ίσον θυσία, αγάπη στο Θεό, θυσία για το Θεό, αγάπη στο συνάνθρωπο, θυσία για το συνάνθρωπο. Όχι εύκολες αγάπες, εύκολα φιλιά. Γιατί αυτά τα εύκολα γρήγορα γίνονται δύσκολα. Νομίζουμε εμείς με το μυαλό μας, με τα συναισθήματά μας, ότι πορευόμαστε με έναν εύκολο τρόπο και έτσι εύκολα θα φτάσουμε κάποια στιγμή να μπούμε και εύκολα στον παράδεισο, γιατί έτσι εύκολα θα γίνουν τα πράγματα. Δεν γίνονται εύκολα. Δεν γίνονται εύκολα. Ο Θεός τα κάνει εύκολα σε αυτούς που μαθαίνουν να σηκώνουν σταυρό. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, τι είναι, λέει, το 666, μιας και είναι της μόδας και πολλοί μιλάνε για τα 666. Το λέει η Αποκάλυψη. Είναι ένα νούμερο. Ξέρετε πως το γράφει η Αποκάλυψη? Χ με ελληνικούς έτσι χαρακτήρες γράφει τον αριθμό. Χ, ξι, σίγμα, ταφ. Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία που είναι φώτιση του Θεού αυτό? Τι είναι το χ, ξι, σίγμα, ταφ, το 666? Είναι ένας Χριστός, χ, ξένος, το ξι, σταυρού. Ένας Χριστός που δεν θα έχει καμία σχέση με το σταυρό. Ξέρετε ποιος θα είναι αυτός ο Χριστός? Ο Αντίχριστος, που δεν θα φαίνεται ότι είναι αντίθετος με το Χριστό. Προσέξτε το αυτό. Η λέξη Αντίχριστος δεν παραπέμπει σε αυτόν που είναι αντίθετος μόνο με το Χριστό, αλλά και σε αυτόν που έρχεται να σταθεί αντί του Χριστού. Να το παίξει Χριστός, θα το λέγαμε έτσι με ένα νεολογισμό. Και ο Αντίχριστος έτσι θα είναι. γιατί θα έρθει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, από τα αρχαία χρόνια, Ιππόλυτος Ρώμης, Αρέθας και άλλη πόλη μέχρι τους σύγχρονους, και θα είναι ευσεβής, θα είναι δίκαιος, θα είναι δυνατός, θα κάνει θαύματα, σημεία και τέρατα. Πόσο κοντά, στο σκάνδαλο των Ιουδαίων και στη μορία των Ελλήνων που θεωρούσαν το Σταυρό, θα τους καλύψει και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες. Και δυνατός και με θαύματα, αλλά και δίκαιος και σοβαρός και λογικός και καθώς πρέπει και ό,τι ωραίο φαντάζεστε θα το έχει. Ένα πράγμα δεν θα έχει. Δεν θα έχει θυσία ο ίδιος για μας. Και δεν θα δείχνει έλεος. Θα έχει μια ανελαίτη δικαιοσύνη. Μια αγάπη που θα είναι πολύ καλή, αλλά ανελαίτη. Φερυπίν. Θα αγαπάει τους πάντες. Συγχωρέστε με, εγώ θα το πω. Τώρα περιμένει και ο εισαγγελέας να μας πάει για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Και θα αγαπάει βέβαια τους άντρες, τις γυναίκες, αλλά να μην αγαπήσουμε και αυτούς που θέλουν να είναι κάπου ενδιάμεσα. Αγάπη είναι αυτό. Σίγουρα, να τους αγαπήσουμε ως ανθρώπους. Δεν θα έχει όμως καμία συγχώρηση για αυτούς που θα τολμάν να πούν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αυτούς δεν θα τους αγαπά. Αντιθέτως, θα τους κυνηγήσει απεινώς. Σας έφερα ένα παράδειγμα για να μην φέρω 10 και σας κουράσω. Θα είναι λοιπόν δίκαιος, αλλά με αυτόν τον τρόπο, με κουτάκια. Δεν θα μπορεί να πει την αλήθεια του Χριστού. Θα λέει αλήθειες που βολεύουν. Δεν θα φέρει άσκηση. Όχι, δεν έχει άσκηση για τους ανθρώπους ο Αντίχριστος. Αλλά θα τους βάλει στη χειρότερη άσκηση μόλις θα αρχίσει να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Τότε θα πάνε περίπατο όλα τα καλά που θα φαίνονται στην αρχή και θα καταλάβει κανείς τι σημαίνει μίσος για τους πάντες. Μίσος, κυνήγι, διωγμός για τους πάντες. Για πείτε μου τώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά, που εύχομαι και νομίζω ότι θα είναι πολύ μακριά η εποχή του Αντιχρίστου. Μην νομίζετε ότι σας μιλάω γιατί ήρθε ο Αντίχριστος. Αλλά με αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς τη βλέπετε την τοποθέτησή μας απέναντι στο Σταυρό ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα? Μοιάζει με το Αποστόλου Παύλου και των Αγίων, με της Παναγίας μας και του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και εμείς οι χριστιανοί εδώ μέσα, ή μοιάζουμε πιο πολύ με τους Ιουδαίους που θέλαν δύναμη και θαύματα, ή τους Έλληνες που θέλαν ορθολογισμό και όλα να τα εξηγούν με το μυαλό τους για να μπορέσουν να τα κατανοήσουν? Φτάσαμε στην εποχή μας ακόμη και από παπάδες και δεσποτάδες να λέμε, μα πρέπει να κάνουμε κάτι για τη γλώσσα της λατρείας, να την κατανοούν οι άνθρωποι. Και δεν κοιτάζουν δίπλα μας όλη την Ευρώπη που χρησιμοποιεί την καθομιλουμένη παντού. Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, όλοι, όλες οι αιρέσεις. Και έχουν αδειάσει εκκλησίες. Δεν αρκεί να κατανοείς με το μυαλουδάκι σου. Γιατί άντε κι άκουσες μία από τις ευχές της Θείας Λειτουργίας και την άκουσες στα νέα ελληνικά. Άναρχε, αίδια, ακατάλυτε. Και λες ότι το αίδιος είναι αυτός που είναι από πάντοτε και δεν πεθαίνει ποτέ και. Και τι κατάλαβες? Ακούς και το να μεταβάλεις με το Άγιο σου Πνεύμα τα δώρα τούτα. Και το άκουσες. Άλλαξε κάτι? Κατάλαβες κάτι περισσότερο? Τίποτε δεν έχεις καταλάβει. Άντε το πολύ πολύ να συγκινηθείς λίγο συναισθηματικά. Μια συγκίνηση επιφανειακή. Και μετά, επειδή θα τα έχεις κατανοήσει και όλα, θα νομίζεις ότι είσαι και πολύ κοντά στο μυστήριο και στο βάθος του μυστηρίου. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα βάθη πάνε σε αυτούς που ξέρουν να βουτάνε βαθιά. σε αυτούς που ξέρουν να χρεώνουν τον εαυτό τους πάρα πολύ σκληρά. Τα βάθη λοιπόν αυτά και τα ύψη του Πνεύματος είναι για αυτούς που ζουν το βάθος και το ύψος και το μήκος και το πλάτος του Σταυρού. Είναι αυτοί που είναι μπηγμένοι μέσα στη γη, όπως ο Σταυρός, γιατί έχουν ταπεινωθεί και έχουν μπει κάτω από τη γη και ταυτόχρονα, επειδή είναι κάτω από τη γη, υψώνονται στο τελευταίο σημείο του ουρανού και ακουμπάνε τον θρόνο του Θεού. Και ταυτόχρονα έχουν ανοιχτά τα χέρια και αγκαλιάζουν, όπως ο Χριστός, όλο τον κόσμο. Από Ανατολή σε Δύση και από Δύση σε Ανατολή. Σε εκείνους ανήκουν τα μυστήρια του Θεού. Σε εκείνους ο Θεός αποκαλύπτεται. Εκεί είναι η δύναμη. Και εκεί όποιος κάνει το σταυρό και ζει με αυτόν τον τρόπο, και νεκρούς ανασταίνει. Και νεκρούς ανασταίνει. Παλιά είχα πει, αλλά θα το ξαναπώ. Περιστατικό στην ορεινή ναυπακτία μετά τον πόλεμο του 40. Ένα παιδάκι γεννήθηκε σε ένα σπίτι του χωριού και πέθαινε. Το βλέπαν, είχε μεγάλη δύσπνοια, δεν θα την έβγαζε καθαρή. Να το πάμε στον παπά να το βαφτίσουμε, οι γονείς. Και στέλνουν το πιο μεγάλο παιδί που είχαν να τρέξει γρήγορα, να πούν του παπά ότι ετοίμασε, φέρνουμε το αδερφάκι μου που γεννήθηκε να το βαφτίσεις. Γιατί αγωνία να το βαφτίσουν? Για να είναι χριστιανός. Για να μπορεί να είναι στη Βασιλεία του Θεού. Αγράμματοι άνθρωποι που όμως είχαν αυτή την αγωνία. Τώρα πάνε φαντάρι τα παιδιά για να τα βαφτίσουμε. Δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε, μας φεύγει μέση καμιά φορά. Το πάνε στον παπά. Ο παπάς έχει ήδη ξεκινήσει τα λόγια της βάφτισης, τον καθαγιασμό του νερού, γιατί σου λέει, αφού πεθαίνει το παιδί, να προλάβω. Με το που μπαίνει στην εκκλησία η μάνα με το παιδί στα χέρια, ξεψυχάει το παιδί μπροστά της. Και το παίρνει ο παπάς, το υψώνει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, κάνει το σχήμα του Σταυρού και λέει, Χριστέ μου, ξεκίνησα βάφτιση και πρέπει να τελειώσει. Και κλαίει το παιδί μπροστά τους, ζωντανεύει, μόλις έκανε το σχήμα του Σταυρού με το παιδί, και το βάζει το παιδί και το βαπτίζει. Το παιδί ζει ακόμη. Αυτή είναι η δύναμη του Σταυρού. Αυτή είναι η δύναμη του Εσταυρωμένου. Και τέτοιες δυνάμεις άπειρες και τέτοια θαύματα άπειρα, αλλά όχι για εντυπωσιασμό. Είναι κάτι που το ακούσατε τώρα, γιατί έτυχε και το έμαθα εγώ από τον πνευματικό αυτού του ανθρώπου. Δεν βγήκαν στις εφημερίδες, αλλά και αν βγούνε τώρα, ξέρετε, υπάρχει η διαδικασία αποδόμησης, εύκολα τα θαύματα τα κουκουλώνουμε, ενώ ό,τι βρώμικο έχουμε το ξεσκεπάζουμε να φαίνεται, να το διαφημίζουμε παντού. Άπειρη η δύναμη και το μεγαλείο του Σταυρού, αρκεί να είμαστε κι εμείς λίγο εσταυρωμένοι. Να κάνετε το σταυρό σας, έλεγε ο Γεροησύχιος επάνω στο όρος, και να σας καίει, παιδιά μου, λέει, να το νιώθετε δηλαδή. Και το έλεγε κέτρεμε, όχι από τα γεράματα, από τη συγκίνηση που το έλεγε. Και έβλεπε στον άλλον και το παιδάκι του αρρώστενε και το σταύρωνε ο πατέρας και γινόταν καλά το παιδί. Έπεφτε ο πυρετός σε εποχές που δεν είχαν φάρμακα. Θα μου πεις να πετάξουμε τα φάρμακα? Όχι, ο Θεός τα έδωσε και τα φάρμακα και τους γιατρούς, αλλά δεν θα πετάξουμε και το σταυρό για χάρη αυτών? Και του το ποίησε, κακή νομία φιένε. Γιατί αφού ο Θεός έδωσε τα φάρμακα και τους γιατρούς, ο Θεός έχει και τη δύναμη να λειτουργήσουν αυτά τα φάρμακα κατά τον τέλειο και δυνατότερο τρόπο και να βοηθήσει τον άνθρωπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε σε μια εποχή που το σταυρό δεν τον πολύ θέλουμε. Και η επιλογή είναι δική μας. Με ποιανού το μέρος θέλουμε να είμαστε? Δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό, γιατί νομίζω ότι ζούμε, πώς λένε τα παιδιά, όπως να είναι, ό,τι να είναι, έχουν κάτι εκφράσεις ωραίες. Λοιπόν, χαλαρά, το λένε και με θεσσαλονική προφορά κάποιοι, και ακούγεται το λα έτσι πολύ ωραίο. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται έτσι. Ο Άγιος πόνος του Σταυρού είναι αυτός ο πόνος που φέρνει την Ανάσταση. Μην ξορκίζετε τον πόνο από πάνω σας. Δεν θα πηγαίνετε με το ζόρι να πονέσετε, όχι. Αλλά όταν θα έρχετε, θα δοξάζετε δύο φορές το Θεό. Γιατί κάτι δίνει μέσα από αυτόν τον πόνο. Και μην κλείνετε τα αυτιά και τα μάτια στον πόνο που υπάρχει γύρω σας. Γιατί τότε χάνουμε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Σας το υπογράφω, σας το λέω με όλη μου την καρδιά, και αν μπορούσα να το ζωγραφίσω θα το ζωγράφιζα. Εάν κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια μας στον πόνο που υπάρχει δίπλα μας, χάνουμε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Και βέβαια όποιος θέλει να το σκεφτεί και να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτό, διαβάστε τους μακαρισμούς εκεί στην επί του όρους ομιλία και θα δείτε ποιους μακαρίζει ο Χριστός. Οι ειρηνοποιοί, αυτοί που φέρουν ειρήνη πού, εκεί που υπάρχει διχόνια, που υπάρχει φαγωμάρα, που υπάρχει πόλεμος. Αυτός δεν κλείνει τα μάτια στον πόνο που προκαλεί η διχόνια και πάει να τους φέρει ειρήνη. Οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, πούντι αυτοί σήμερα. Ποιος πεινάει και διψάει για δικαιοσύνη? Ποιος? Κοιτάζουμε ο καθένας την πάρτη του. Και αν δίπλα μας σκοτώνουν το διπλανό, θα προσπαθήσουμε να μην το δούμε. Γιατί θα μπούμε σε κίνδυνο. Ή δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν συμβαίνει? Κάποτε τουλάχιστον ήταν οι κομμουνιστές, ήταν οι εθνικόφρονες, ήταν έτοιμοι και για ιδέες που δεν είναι εφάμιλες του Ευαγγελίου, έτσι δεν είναι? Και για ιδέες ακόμη να βάλουν πλάτη ο ένας τον άλλον, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε ιδέες ούτε τίποτε. Ένας βαρύς μεσαίωνας που φτιάχνει προνομιούχους και μη προνομιούχους. Και όχι τώρα με αφορμή το εμβόλιο, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Έχουμε πάρα πολλά. Ας μην χρειαστεί να τα αναφέρω εγώ. Έχουμε πάρα πολλά. Προνομιούχοι και μη προνομιούχοι. Και ξέρετε τι γίνεται? Πρέπει οι προνομιούχοι να φοράνε κάποιες ιδιότυπες σύγχρονες παροπίδες, να μην βλέπουνε προς τη μεριά των μη προνομιούχων, γιατί τότε ίσως ξυπνήσει η συνείδησή τους. Οπότε τι θα κάνουμε? Απασχόλησέ τους με κάτι άλλο. Δώσ' τους να φάνε, δώσ' τους να πιούνε, δώσ' τους θεάματα, δώσ' τους εκεί πέρα ό,τι θέλουνε, σάρκα, τι θέλουνε, να γαργαλιέται όλο το σώμα, όχι μόνο τα επίμαχα σημεία, να τρελαίνονται από ειδονή, αρκεί να μην κοιτάζουν δίπλα. Αναφέρει όμως ο Άντωνι Μπλουμ, ένας μητροπολίτης Σουρόζ, η επισκοπή του έτσι λεγόταν, ο οποίος είναι από τους καλύτερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της εποχής μας, ότι λέει τα κοράλια, λέει, ολοένα και σκληραίνουν, λέει, και λέει να μην γίνουμε σαν τα κοράλια, λέει, γιατί έτσι μπορεί να γίνει ο χριστιανός πότε? Όταν δεν βλέπει τον πόνο του διπλανού του. Δεν ξεκινάνε σκληρά τα κοράλια. Στην αρχή είναι πολύ μαλακά και σιγά σκληραίνουν. Ο χριστιανός δεν πρέπει να γίνεται έτσι, λέει. Πρέπει να βυθίζεται στον πόνο του διπλανού, να τον κάνει προσευχή, όχι να τον παίρνει μέσα του και να παθαίνει κατάθλιψη, να τον κάνει προσευχή και να τα αφήνει όλα με ελπίδα στην πρόνοια, την άφατη και μεγάλη πρόνοια του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ο χριστιανός γίνεται ολοένα και πιο μαλακός, ολοένα και πιο ευαίσθητος, αλλά με έναν όμορφο τρόπο, θεϊκό τρόπο, που σου επιτρέπει να πονάς για όλη την κτήση, αλλά να μην καταβάλλεσαι από αυτό. Σου επιτρέπει να είσαι έτοιμος να κόψεις την καρδούλα σου κομματάκια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να τη μοιράσεις όλο τον κόσμο και να μην τελειώνει αυτή η καρδιά, γιατί αυτή η καρδιά είναι προέκταση της καρδιάς του Χριστού μας. Σου επιτρέπει αυτή η διαδικασία να γίνεσαι Χρυσόστομος Σμύρνης, να σε τραβάνε σαν το σκυλί, να σε ξεδοντιάζουν, να σε γδέρνουν, να σου βγάζουν τα νύχια, τα μουσια, να σε έχουν κάνει ένα αιματοβαμμένο θέαμα στους δρόμους της Σμύρνης και να σε βλέπει όχι ο Ορθόδοξος, ο Γάλλος αξιωματικός, που ίσως είναι Ρωμαιοκαθολικός ή και άθεος, να σηκώνεις ένα χέρι και να ευλογείς αυτούς που σε σέρνουν στο δρόμο και σε γδέρνουνε και σε σκοτώνουνε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Τέτοια είναι η καρδιά του χριστιανού, του εσταυρωμένου. Αυτού που αποφασίζει να ζει κάθε μέρα το σταυρό του Κυρίου. Αυτού που αποφασίζει ο σταυρός να διέπει όλη του τη ζωή. Όταν όμως έχουμε άλλες αποφάσεις, τουλάχιστον ας μην έχουμε απαίτηση από το Θεό να μας δώσει και τις ομορφιές Του. Οι εύκολες ομορφιές είναι πλάνοι. Τις προσφέρουν οι αιρέσεις. Έλα εδώ, θα πουν οι πεντηκοστιανοί. Έλα αδερφέ μου, ήρθε ο αδερφός μας ο Δημήτριος. Ας πούμε όλοι μια προσευχή για το Δημήτριο. Δώστε το ένα μαξιλαράκι να γονατίσει κι αυτός. Και αρχίζουν όλοι μαζί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Και αρχίζουν όλοι, όλοι μαζί. Τώρα θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στο Δημήτριο. Το λένε, το λένε, το λένε, του κάνουν το κεφάλι καζάνι. Άντε να μην έρθει το Άγιο Πνεύμα τώρα στο Δημήτριο. Γιατί θα γίνει και ρεζίλι. Δεν ήρθε το Άγιο Πνεύμα να τον βαφτίσει. Και ή δαιμονίζεται ή αυθυποβάλλεται. Και αρχίζει ο Δημήτριος και αρχίζει και αυτός τα αλληλούια και αυτά. Και θεωρεί ότι έφυγε αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα. Και βγαίνει έξω και είναι ο ίδιος άνθρωπος, έτσι. Με μια φαντασία χριστιανισμού. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν δίνουν σημασία στις εντολές, αφού αναγεννήθηκες, λέει, από το Άγιο Πνεύμα, βαπτίστηκες στο Άγιο Πνεύμα, το θεωρούν βάπτιση, σώθηκες. Τι λέει, ο πιστεύσας και βαπτιστής, σωθήσετε. Το στερεώνουν και πάνω στην Αγία Γραφή. Ναι, αλλά ρε παιδιά, δεν λέει μόνο αυτά η Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν δίνει εντολή στους μαθητές του μετά την Ανάσταση να πάνε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν εις πάντα τα έθνη και να τους βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έβαλε κόμμα, δεν έβαλε τελεία. Και συνεχίζει, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν. Δηλαδή θα τηρήσετε τις εντολές, λέει. Δεν επίστεψες, βαπτίστηκες, σώθηκες. Θα κάνεις και αυτά που είπα. Τι είπα να πει, τι είναι αυτό το η σωτηρία, πάρε ένα μπόνους επειδή έγινες οπαδός και σήκωσε το φλάμπουρο του Χριστού. Θα μου δείξει και στην πράξη ότι είσαι δικός μου. Γι' αυτό και βλέπετε εκεί πέρα και ανθούν πάρα πολλές αιρέσεις και άλλες διαιρέσεις, και άλλες διαιρέσεις, και άλλες διαιρέσεις, κοινόβια μορμόνων, λέει, παιδεραστών, 80 χρονών ο παππούς, έχει 3 κοπέλες, 4 κατά το παλαιοδιαθηκικό, πάντοτε τα στηρίζουν στη γραφή, 8, 10, 12 χρονών, και τις έχει παντρεμένες με τον νόμο τους. Και δεν τους πιάνει και ο νόμος ο σύγχρονος, γιατί βέβαια σεβόμαστε τη θρησκευτικότητα των ανθρώπων και το θρησκευτικό τους νόμο. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Σημεία των καιρών. Γιατί δεν θέλουμε σταυρό. Σαν πως οι χριστιανοί οι δικοί μας, που θεωρούν πολύ πιο εύκολο να γυρίσουν όλα τα μοναστήρια του παλαιού ή του νέου ημερολογίου, που κάνουν εξορκισμούς. Όλους τους παππούλιδες που ακούγονται ότι εξορκίζουν, για να τους λύσει κάποιος τα μάγια, που μου φεύγει ο άντρας ή μου φεύγει η γυναίκα γιατί έχω μάγια. Αλλά κανείς δεν κάθεται να πει ότι ναι, μπορεί να έχω μάγια, αλλά κάτσε να δω. Εγώ τι έχω κάνει για να κρατήσω τον άντρα ή τη γυναίκα? Μήπως εγώ τον διώχνω? Να πάει στον πνευματικό να εξομολογηθεί ταπεινά. Και αν ο πνευματικός κρίνει, να διαβάσει και εξορκισμούς και να της πει αν έχει μαγεία. Αλλά να εξομολογηθεί. Όχι να πάει και να πει, εγώ παππούλη μου είμαι καλός ή καλή, αλλά να ο σύζυγος ή η σύζυγος μου κάνει εκείνο, μου κάνει το άλλο, μου κάνει το άλλο, μαγεία έχει. Σ' ακούει μια, δύο, τρεις, πέντε ο πνευματικός, σου λέει, παιδάκι μου, άλλα μάγια έχεις και εσύ και αυτός, αλλά μέχρι να τα πάρετε χαμπάρι θα περάσει πολύς καιρός. Σε αυτούς έχει κάνει μάγια ο ίδιος ο διάβολος, ξέρετε, το χρησιμοποιώ έτσι λίγο μια ακραία έκφραση. Και τους έχει πει, κάντε τα πάντα, αλλά μη μετανοείτε. Μη διορθώσετε κάτι. Ο χριστιανός που μετανοεί κάθε μέρα σταυρώνεται. Και σηκώνει δύσκολες επιλογές. Και επιλογή του να πρέπει να πας και να πεις συγγνώμη αγάπη μου, εγώ φταίω. Δεν το έχουμε εύκολο. Οπότε τι εύκολο είναι, πάμε στα μάγια. Και αν δεν τα λύσει ο παπάς ή ο μοναχός ή ο γέροντας ή ο τάδε, πάμε στο medium. Πάμε στη μαγεία, στη μάγισσα εκεί πέρα που κάνει λευκή μαγεία, όχι μαύρη, έτσι. Γιατί βλέπει το διάβολος χρησιμοποιεί δόκανα διάφορα. Και για τους καλοπροαίρετους σου λέει να τα λύσω, πα, δεν πάω να τα δέσω. Και για τους κακούς που θέλουν να κάνουν κακό. Να πιάσω και τον ένα, να πιάσω και τον άλλο, σου λέει. Δεν είναι αυτά κατά Θεόν. Η κατά Θεόν πορεία είναι η πορεία αυτή που είπαμε. Τον Σταυρό σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Όποιος θέλει να μ' ακολουθήσει, τι λέει, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Τον κακό εαυτό. Αλλά και αυτά που τους δίνουμε μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλη σημασία. Να σηκώσει το σταυρό του και να μ' ακολουθήσει. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού. Με αυτή την πορεία θα ήθελα να τελειώσω και να δείξω μοναχά πάλι γύρω μας. Εδώ μέσα στο ναό έχουμε την ευλογία να τα λέμε μέσα σε ένα ναό ορθόδοξο που μάλιστα έχει και ωραίο εικονογραφικό κύκλο και να βλέπουμε γύρω μας τους ανθρώπους που τα ζήσανε. Όπου και αν κοιτάξουμε θα δούμε ανθρώπους που κάναν δύσκολες επιλογές. Αλλά μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εν ημέρα κρίσεως να σταθούν και εύχομαι να μπορούμε και εμείς που τα λέμε αυτά και εσείς που τα ακούτε και να πούνε στο Χριστό «Εγώ δια τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς». Εγώ για τα δικά σου λόγια έκανα δύσκολα πράγματα. Περπάτησα δύσβατους δρόμους, αλλά το έκανα για σένα. Και τότε ξέρετε ποια θα είναι η απόκριση του Χριστού. Έλα παιδί μου, παίρνα. Και το παίρνα δεν θα είναι ένα βόλεμα, θα είναι η φυσική κατάληξη μιας υπέροχης αντισυμβατικής πορείας. Μιας πορείας που θέλει να ζει τη σχέση με τον Χριστό ως σχέση με έναν εραστή πραγματικό που μας δίνει τα πάντα και που είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε τα πάντα χωρίς να σκανδαλιζόμαστε και χωρίς να θεωρούμε ανοησία έστω και αν δώσουμε την ύπαρξή μας ολόκληρη. Ας ευχηθούμε να ζήσουμε το μυστήριο του Σταυρού και να το ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτάση και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι πλησισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Διαλέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Μια ακόμη εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, η τελευταία του αφιερώματός μας στην Υπεραγία Θεοτόκο και στην εορτή της κοιμήσεώς της. Συνεχίζουμε και σήμερα την ακρόαση αποσπασμάτων από μια παλαιά ιστορική ηχογράφηση Αγρυπνίας του 1976 στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Μια μεγάλη αγιορείτικη πανήγυρη από το περιβόλι της, το Αγιώνυμο Όρος.

και σε αυτή την εόρτια θεομητορική αγρυπνία είχε την τιμητική του θέση η σύνθεση του Πέτρου Μπερεκέτη με το οκτάηχο Θεοτό και Παρθένε. Ας την ακούσουμε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Από την ακολουθία του Όρθρο, τώρα ο πολυέλεος λόγων αγαθών, ψαλόμενος στις θεομητορικές εορτές στο μέλος του Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο Πλάγιου Τετάρτου, το δόξα του πολυελαίου Δέσποινα πρόσδεξε και το ιδιόμελο ψαλόμενο μετά τον Πεντηκοστό, ότε η μετάσταση σε ήχο Πλάγιου του Δευτέρου.

ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα, την ευχή σας.
6: Του Κυρίου.
5: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για το γάμο. Είναι η δεύτερη εκπομπή για το μυστήριο του γάμου. Και νομίζω και αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε κάποιο, θα πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά για να μας βοηθήσουν στην περαιτέρω συζήτηση μέσα στον χρόνο σε αυτές τις εκπομπές για τον Αραβόνα και το μυστήριο του Στεφανώματος. Την προηγούμενη εκπομπή τελειώσαμε με το θέμα των σχέσεων. Ήθελα να τα πιάσουμε λίγο πολύ νωρίς τα πράγματα. Εμείς γνωρίσαμε ότι το πρώτο ζευγάρι που ξέραμε ότι υπήρχε στην ανθρωπότητα ήταν ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι. Τώρα, η επιστήμη της βιολογίας και ιδιαίτερα αυτή που ασχολείται με το γονιδίωμα κτλ. Μας έχει δώσει δύο έρευνες. Νομίζω μία είναι 150.000 ετών πριν και άλλη 45.000 ετών πριν, που λέει ότι όλα ξεκινήσανε από μια γυναίκα. Δηλαδή ότι ουσιαστικά παραδέχεται ότι η ανθρωπότητα προέρχεται από ένα και μόνο ανδρόγυνο. Τελικά είναι ή δεν είναι μύθος η Εύα και ο Αδάμ? Το ρωτάω αυτό γιατί πολλοί πνευματικοί από τη μία το αποδέχονται και λένε ότι ήταν πραγματικά πρόσωπα και άλλοι λένε ότι αυτά γραφτήκαν στην Παλαιά Διαθήκη για να τα μεταφέρει μεταφορικά για να καταλάβει ο κόσμος την αρχή της ανθρωπότητας και όλα αυτά. Τελικά τι ισχύει?
6: Εμείς δεχόμαστε αυτό που λέει η Αγία Γραφή και αυτό που οι Άγιοι Πατέρες είπαν. Και οι πατέρες μας και η Γραφή μας λέγει για έναν άντρα και μια γυναίκα. Και κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει γιατί ένας άντρας και μια γυναίκα? Για να είμαστε όλοι αδελφοί κατά σάρκα. Διότι έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και να αισθανθούμε την αδελφότητα μεταξύ μας. Είμαστε όλοι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Δεν ήταν πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες. Ένας άνδρας και μια γυναίκα από τις οποίες προήρθαν όλη η ανθρωπότητα. Μες την πρόνοια του Θεού.
5: Τώρα οι ειδικοί της Παλαιάς Διαθήκης που τα αναλύουν όλα αυτά λένε ότι η δημιουργία του ανδρός και της γυναικός αποβλέπει στο μεταξύ τους γάμο ή στη δημιουργία οικογένειας. Γι' αυτό λέει η γέννηση, για αυτούς τώρα κατά τη δημιουργία τους έσονται οι δύο, οι σάρκαν μία. Μιλήσαμε λίγο περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτό το χρησιμοποιούμε και σήμερα πια. Το «οι δύο έσονται η σάρκα μία».
6: Αυτό το πράγμα, η σάρκα μία, δεν σημαίνει τη σαρκική ενός είναι απλώς. Διότι όλα τα έμβια όντα και τα ζώα έχουν αυτή τη σχέση της αναπαραγωγής. Δεν είναι απλώς μια αναπαραγωγική σχέση. Αλλά γίνονται ένας άνθρωπος. Τα ζώα δεν γίνονται ένα ζώο. Δεν έχουν αυτά τα αισθήματα της συζυγίας, της αγάπης του ενός ανθρώπου. Τα ζώα έχουν τον σύντροφό τους για την αναπαραγωγή τους και μετά ξεχνάει το αρσενικό, το θηλυκό και τα υπόλοιπα. Ζουν τη ζωή τους κανονικά. Ο άντρας όμως δεν ξεχνάει αυτή τη σχέση. Ο άνθρωπος, όχι ο άντρας μόνο. Και βλέπετε ότι ακόμα και αυτή η σχέση μέσα από το μυστήριο του γάμου έχει και μια ιερότητα η οποία διατηρείται ακόμα και στο γάμο. Εγώ θυμάμαι στα χωριά μας, στην παράδοση μας εδώ στην Κύπρο, όταν κοιμάται ο ένας εξ αυτών, απέθνησκε, έβαζαν πάνω του ή δίπλα του το στεφάνι του γάμου του. Το έπαιρνε όπως εμείς οι μοναχοί ενταφιαζόμαστε με το σχήμα μας. Οι ιερείς με τα άμφια τους και ο έγκαμος με το στέφανο του γάμου. Και αυτό ήταν σημαντικό, διότι διατηρούσαν το μυστήριο του γάμου, το οποίο βέβαια υπερεύαινε τα ανθρώπινα δεδομένα και ολοκληρωνόταν μέσα στον αιώνιο γάμο με τον Υφείο Χριστό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι ο άνθρωπος όταν παντρεύεται, δεν παντρεύεται μόνο κατά το σώμα του. Απλώς βρίσκει μια γυναίκα σύντροφο της ζωής του. Αλλά ενώνεται μαζί της ολόκληρος. Και μετά ως μία ενότητα τελεί το μυστήριο του γάμου του με τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορεί να αισθανθεί ότι θα πάω εγώ στον παράδεισο και ας μείνει η γυναίκα μου πίσω. Ιδού εγώ και τα παιδιά με έδωκε ο Θεός. Είναι μαζί με τα παιδιά μου. Είναι η συνέχεια μου. Είναι η οικογένειά μου. Είναι κατοίκον εκκλησία μου. Είναι ο εαυτός μου ίδιος. Που καλούμαστε να τον προσφέρουμε στον νηφίο Χριστό.
5: Άρα για την ώρα θα το πούμε πολύ αναλυτικά αυτό στις επόμενες εκπομπές, αλλά για την ώρα αυτό το Ισάρκα μία είναι και η οικογένεια μέσα.
6: Είναι όλα μαζί, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μπορεί κανείς να νομίσει με αυτή τη φράση.
5: Τώρα στην Παλαιά Διαθήκη, θα μείνουμε λίγο στον Αδάμ και στην Εύα, υπάρχει ένα συνεχής διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Θεός διαλέγεται με την εικόνα του, λένε οι πατέρες. Είναι πραγματικός διάλογος αυτός μεταξύ πραγματικών προσώπων που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της αγάπης του Θεού? Εξηγήστε μας αυτό.
6: Ασφαλώς. Δεν είναι μύθος η γέννηση και τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι πραγματικότητα η οποία είναι σωτήριος και απαράβατος. Και είναι αποκάλυψη Θεού. Γιατί ο Θεός το αποκάλυψε έτσι στον άνθρωπο? Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή βλέπουμε ότι μόνο βάσει αυτής της πραγματικότητας μπορούμε να αισθανθούμε και να βιώσουμε το μυστήριο του γάμου ως ένα μυστήριο το οποίο ολοκληρώνεται στην αγάπη του Θεού. Εάν είναι κάτι άλλο και απλώς είναι μια συμβολική εικόνα και ένα παραμύθι ωραίο, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτε στην συνέχεια.
5: Τότε λοιπόν μιλήστε μας για αυτούς τους δύο ανθρώπους, τους πρωτοπλάστους, και τη σχέση του με τον Θεό πριν την πτώση.
6: Ο άνθρωπος όταν επλάστηκε από τον Θεό είχε μόνο μία εργασία, μία έφεση, μία επιθυμία, να είναι ενωμένος μαζί με τον Θεό. Ο Θεός ήταν γι' αυτό η μόνη ασχολία και η μόνη αγάπη. Αυτό όμως το πράγμα δεν τον εχώριζε από τη δημιουργία. Δεν περιφρονούσε τη δημιουργία, εργαζόταν και φύλατε τη δημιουργία και μετά όταν επλάστηκε και η γυναίκα έγινε βοηθός κατά αυτόν. Δηλαδή για να βλέπει στη γυναίκα την εικόνα του. Η γυναίκα είναι η εικόνα του ανδρός και ο ανήρ είναι η εικόνα του Χριστού και ο Χριστός η εικόνα του Πατρός. Και να βλέπει την εικόνα του στη γυναίκα και να μπορεί μέσα από αυτήν την βοήθεια που του προσφέρει το έτερο νήμιση πλέον να μπορεί να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος. Δηλαδή ολοκληρώνεται όχι απλώς τη συνύπαρξη του με έναν άνθρωπο. Ολοκληρώνεται εν Χριστώ. Εκείνη η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Δεν ολοκληρώνεται ο άνθρωπος όταν απλώς συνευρίσκεται με μία γυναίκα. Αν ήταν έτσι, όλες αυτές οι

0: σωστή.
1: Εάν δεν αμάρτανταν, οι πατέρες μας λένε ότι δεν θα τεκνοποιούσαν κατά τον τρόπο που τεκνοποιούν σήμερα. Μέσα από ειδονή, σαρκική και ακόμα και μέσα από τον τρόπο αυτόν. Οι πατέρες θεωρούν ένα ως αποτέλεσμα της πτώσεως την μεταπτωτική, ας πούμε, κατάσταση της αναπαραγωγής του ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μειώνεται η αξία του ανθρώπου ή ότι δεν θα έκαναν παιδιά. Σίγουρα θα είχαν παιδιά, διότι έλαβαν ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται. Θα υπήρχε αυτό, αλλά κατά τρόπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι ακριβώς, που δεν θα κατέβαζε τον άνθρωπο στο επίπεδο των ζώων όσον αφορά τον τρόπο αναπαραγωγής του. Αλλά και παρά τα αυτά όμως, ο Χριστός δια του μυστηρίου του στεφανώματος ευλόγησε τον γάμο αυτόν και ευλόγησε τη σχέση αυτή και την ανοίγαγε σε ένα πνευματικό επίπεδο τέτοιο που πλέον είναι Αγία και Άμμωμος. Τίμιος ο γάμος και εκεί αμίαντος. Το κρεβάτι των νεονύμφων και των συζύγων δεν είναι κάτι το μολυσμένο, δεν είναι μια αμαρτία απλώς εξαγιασμένη, δεν είναι έτσι. Είναι Αγία και Άμμωμος και ιερά και γίνεται εργαστήριο αγιότητος, σοφροσύνης και εργαστήριο θείου έρωτος και θείας αγάπης. Εκεί ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί και αυτό σαν μια δύναμη η οποία τον σπρώχνει να αγαπήσει τον Χριστό με όλη την ύπαρξή του.
2: Τώρα τι έγινε όμως μετά την πτώση, ουσιαστικά τι χάσαμε?
1: Μετά την πτώση χάσαμε την κατ' εικόνα θεοδημιουργία μας, ατόφια και ακέραιο που μας έπλασε ο Θεός. Έσπασε ο Ανδριάντας, έσπασε η εικόνα. Μας έμειναν τα συντρίμματα. Αλλά ο Χριστός μας, γενόμενος άνθρωπος, ανέπλασε την φθαρίσαν εικόνα. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος όταν ενθρώπισε και έγινε πραγματικός άνθρωπος, όχι κατά φαντασία και όχι κατά δόκιση, δεν γεννήθηκε κατά τρόπο που γεννόμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Εκείνο δεν το έκαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λειψός άνθρωπος. Δεν του προσήψε κανείς λειψάδαν ή έλλειψη, διότι δεν γεννήθηκε κατά συνάφεια ανδρός και γυναικός. Εγεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Εφύλαξε την Θεοτόκον την Παρθένων και κατά τον τόκον και πριν τον τόκον και μετά τον τόκον. Για να μας δείξει ότι έτσι θα γινόταν και οι πολλαπλασιασμοί του ανθρώπου προπτωτικά. Και μας έδωσε την νέα εικόνα του Αδάμ. Αλλά για να μην δείξει ο Κύριος ότι ο γάμος είναι κάτι έξω από την ευλογία, ευλόγησε τον γάμο δια της εγκανά παρουσίας και δια όλες του μυστηρίου της Εκκλησίας. Και ξέρετε, η Εκκλησία έφτασε σε μεγάλη, έτσι, τολμηρή θέση να αφορήσει και να αναθεματίσει και να χαρακτηρίσει ως αιρετικούς αυτούς οι οποίοι βδελίσσονται τον γάμο. Ενώ δεν το είπε το ίδιο για αυτούς που βδελίσσονται την Παρθενία. Αν κάποιος βδελίσσεται την Παρθενία, δεν είπε σε κανέναν κανόνα η Εκκλησία όποιος βδελίσσεται την Παρθενία είναι αφορισμένος. Ενώ για τον γάμο το είπε. Όποιος δεν παντρεύεται, όχι γιατί θέλει να παντρευτεί ο Χριστός, αλλά γιατί βδελίσσεται τον γάμο και μειώνει τον γάμο και λέει ότι ο γάμος είναι ακάθεκτος και είναι αμαρτία και είναι μολυσμός και είναι υποτίμηση του ανθρώπου, αυτό τον αποκόπτει ως αιρετικό.
2: Τώρα, συγχωρέστε με την ερώτηση, θα ακουστεί παιδική, δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό, αλλά πολλοί το ρωτάνε και θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Αυτά γίναν τότε. Αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ, χάθηκε το παιχνίδι τότε, άρχισε μια νέα πορεία του ανθρώπου. Περνάνε χιλιάδες χρόνια, για τους λόγους του γεννιέται ο Χριστός, έρχεται στη γη, σταυρώνεται, αναστένεται. Γιατί μετά την Ανάστασή του δεν μας εφόσον ήρθε και χτύπησε την αμαρτία, κέρδισε με το σταυρό του την αμαρτία την ίδια, γιατί δεν έφερε τον κόσμο στην πρώτη κατάσταση? Διότι και μας άφησε να βασανιζόμαστε, συγγνώμη που το λέω.
1: Επιβάλλεται η ελεύθερη βούληση. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτόν τον αγώνα, αυτή την πορεία, ξεκινώντας από το θέλημα του, εάν θέλει, πώς τις θέλει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό μηχανικά και κατά διαταγή του Θεού. Μπορεί ο Θεός να το κάνει. αλλά αμέσως θα πάψουμε να είμαστε εικόνες.

0: θα χάσουμε το αυτεξούσιο και την ελευθερία μας και θα γίνουμε άγια ζώα, αλλά όχι άγιοι άνθρωποι. Τέκνα Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε τέκνα Θεού, εικόνες Θεού, αν δεν έχουμε ελευθερία.
1: Αυτό ήταν και ήταν όμως, να το πω έτσι απλά, αυτή η απόφαση του Χριστού. Είναι και ήταν και συνέπεια της πτώσεως.
0: Αυτό ήταν προϋπόθεσης για να γίνει ο άνθρωπος τελεία εικόνα Θεού. Δεν μπορούσε να γίνει εικόνα Θεού αν δεν ήταν ελεύθερος. Και άρα για να ξαναγίνει πραγματικά εικόνα του Χριστού και να ξαναναπλάσει τη φθαρά σαν εικόνα, πρέπει να λειτουργήσει με την ελευθερία του. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Άρα ουσιαστικά καταπάτησε την ελευθερία η Εύα.
0: Η αμαρτία μας υποδούλωσε στην αιχμαλωσία. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι η χειρότερη δουλεία είναι η αμαρτία. Γι' αυτό και η αμαρτία δεν ελευθερώνει. Όταν λέει ο άνθρωπος σήμερα νιώσε ελεύθερος και εννοεί κάνε ό,τι θέλεις, αυτό είναι καταστροφικό. Το κάνε ό,τι θέλεις σημαίνει δουλεία, σημαίνει καταστροφή, σημαίνει υποδούλωση στα πάθη. Ενώ το να μπει σε μια κάθαρση και έναν αγώνα εγκράτειας και σοφροσύνης, αυτό είναι η τελεία ελευθερία. Και αυτό αποδεικνύεται από την δόξα της ελευθερίας των τέκνων του Θεού.
1: Τώρα διαβάζουμε στη Γέννηση ότι πριν από την πτώση, στην κατάσταση των πρωτοπλάστρων, ότι ήσαν και οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνία αυτού και ουκ ισχύνοντο. Τι υποδηλώνει αυτό το ουκ ισχύνοντο?
0: Υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι πρώτης πτώσεως δεν λειτουργούσαν εμπαθώς. Δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλον ειδονικά και καταναλωτικά να τον χρησιμοποιήσει για την δική του απόλαυση, τη σαρκική και ούτε οποιαδήποτε άλλη. Αγαπούσαν ένας τον άλλο με έναν τρόπο σόφρονα και ακαθαρών. Δεν ισχύνονται, δεν χρειάζονται ενδύματα. Τα ενδύματα και όλα τα υπόλοιπα είναι αποτελέσματα και αυτά της πτώσεως. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Άγιος Σημειώνος Θεολόγος, έχει οι Αγίοι σου φτάσει σε τέτοια μέτρα καθαρότητος που και γυμνοί να ήταν, δεν καταλάβαιναν ότι ήταν ντροπή, ότι ήταν κάτι κακό. Και έχουμε ένα Αγίος που ήταν γυμνοί. Και όχι σχήνοντο, όχι γιατί ήταν ανέσχυντοι, αλλά γιατί ήταν απλοί και καθαροί σαν μικρά παιδιά. Και δεν έβλεπαν πουθενά την αμαρτία. Ήταν καθαρή την καρδία. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν μη στραφείτε και γέννησαν στα παιδεία. Πρέπει να φτάσουν σε αυτήν την καθαρότητα. Αυτό και οι Άγιοι έβλεπαν την αμαρτία μπροστά τους και δεν εννοούσαν ότι αυτό είναι αμαρτία. Όχι γιατί είχα ζει, αλλά γιατί έφυγε από τον νου τους η αίσθηση και η εικόνα της αμαρτίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Βλέπεις τον άλλον έτοιμο να σε σφάξει και δεν βάζεις κακολογισμό ότι είναι κακός και θα με σφάξει. Τον αγαπώ τον αδελφό μου. Δεν σκέφτομαι κάτι κακό γι' αυτό. Τίποτα.
1: Τώρα αυτό το ουκ ισχύνοντο θα μπορούσε να δουλέψει και σήμερα σε μια οικογένεια, σε ένα ζευγάρι τη σημερινή εποχή?
0: Σίγουρα όταν ο άνθρωπος αρχίζει την πορεία του και την εχριστώ και την συζυγική πορεία, έχει τα δεδομένα του πλέον. Δεν έχει αυτήν την τελεία εχριστώ κατάσταση της τελείας καθαρότητος. Και ασφαλώς εσχύνεται και έχει την καλή εντροπή η οποία τον βοηθά, αυτή η εντροπή τον βοηθά να μάθει να σέβεται τον αδελφό του, να αναγνωρίζει την ιερότητα κάποιων πραγμάτων, να υπερβεί σωστά την εσχήνη, όπως και η εντροπή όταν εξομολογούμαστε. Είναι μια εντροπή μεταπτωτική, διότι οι αμαρτίες μας μας κάνουν την εντροπή. Αλλά μας χρειάζεται, γιατί μας βοηθά στην πορεία του αγώνα για τη μετάνοιά μας. Και εγώ θυμούμαι τους παππούδες μας, οι οποίοι δείχναν ένα απόλυτο σεβασμό στη συζυγία των παιδιών τους. Η γιαγιά μου, παραδείγματος χάρη, δεν έμπαινε ποτέ στην κρεβατοκάμαρα των γονέων μου. Ερχόταν μέχρι την πόρτα και από εκεί έλεγε, έλα να σου πω κάτι. Εγώ της έλεγα, έλα γιαγιά μέσα. Όχι, όπως τα Άγια των Αγίων. Δεν εισέρχεται κανείς εκεί. Στο Ιερό Βήμα δεν μπαίνουν όποιος να είναι. Μπαίνουν αυτοί που έχουν είσοδον εκεί. Και ο χώρος ακριβώς της συζυγίας Δεν χωράει τρίτον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε, ο Κύριος είπε ότι ο μόνος λόγος που μπορεί να χωρίσει ο άνθρωπος δεν είπε είναι η αίρεση, ούτε η απιστία, ούτε η αθεία. Είπε είναι η παραβίαση της συζυγίας. Αυτό το είπε ότι αυτό μπορεί να χωρίσει.
1: Μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Θεός έπλασε την Εύα ως βοηθό. Αυτό παρεξηγείται στο άκουσμά του. Αποτελεί πρότυπο πραγματικά η Εύα πριν την πτώση και γιατί?
0: Βεβαίως, εάν δούμε ότι λέμε βοηθό, ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου? Ενώσεστη χρία. Ένα πράγμα είναι η ανάγκη μας. Ο Χριστός είναι η ανάγκη μας. Άρα η βοήθεια είναι να βρούμε τον Χριστό. Άρα ο άλλος άνθρωπος, ο αδερφός μου, ουσιαστικά είναι η οδός δια της οποίας θα συναντήσω τον Χριστό ως έρωτα και ως αγάπη και ως απόλυτη κατάφαση της υπάρξεώς μου. Αυτό μας πειθά η γυναίκα μας και τη γυναίκα ο άντρας της. Και ο άντρας είναι βοηθός στη γυναίκα του. Δεν την έπλασε βοηθό για να μας μαγειρεύει ή εμάς για να δουλεύουμε. Βοηθός στην πραγματική μας ανάγκη. Όπως λέμε, ο άρτος ημών ο επιούσιος. Τι είναι ο επιούσιος άρτος? Στην πραγματική ουσία. Δεν είναι το καθημερινό μας ψωμί. Είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι η πραγματική μας ανάγκη. Ο άρτος εκ του ουρανού κατά βάς είναι ο Χριστός. Αυτόν έχουμε ανάγκη. Άρα και η βοήθεια που χρειάζομαι είναι ακριβώς για να οδηγηθώ στον Χριστό. Αυτή τη βοήθεια χρειάζομαι. Τα άλλα τα κάνω και μόνος μου. Πόσοι άντρες υπάρχουν και πόσες γυναίκες υπάρχουν που μπορούν καλύτερα μόνοι τους παρά με ένα βάσανο δίπλα σου, άμα είσαι και αδέξιος και ή ασθενής ή αδύνατος. Όχι μόνο δεν βοηθάς, αλλά ταλαιπωρείς και τον άλλο. Άραγε πάβει η βοήθεια? Όχι. Ίσως από τότε είναι πιο ουσιαστικός βοηθός από τα άλλα.
1: Διαφέρει η βοήθεια της γυναικός προς τον άνδρα από τον άνδρα στη γυναίκα? Είναι δύο βιολογικά διαφορετικά όντα.
0: Είναι δύο όντα διαφορετικά, αλλά ένας άνθρωπος. Δεν διαφέρει καθόλου. Απλώς άλλα προσφέρει η γυναίκα και άλλα προσφέρει ο άνδρας.
1: Ένας άνθρωπος όμως που γίνεται ένας άνθρωπος μετά το γάμο.
0: Ένας άνθρωπος, αλλά είναι προορισμένοι να γίνουν ένας αυτοί οι δύο. Γι' αυτό η παρθενία είναι κάτι υπερφύση, υπέρ την φύση. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Δεν το είπε για όλους. Η φυσική οδός είναι η συζυγία. Η υπερφύση οδός είναι η παρθενία.
1: Τώρα, μετά ακριβώς την πτώση, πώς διαμορφώθηκαν πια οι σχέσεις των ανθρώπων? Οι πρωτόπλαστοι πια, λέει, αισθάνονται ότι είναι γυμνοί και έραψαν γι' αυτό φύλλα σικής και έκαναν για τους εαυτούς και περιζώματα, λέει η γέννηση. Τι μας διδάξει σήμερα αυτός ο συμβολισμός?
0: Αυτό μας διδάσκει ότι έχασαν την καθαρότητα που είχαν προηγουμένως, απόλεσαν το πρωτόκτιστο κάλλος και μπήκαν μέσα στα δεδομένα της εμπαθούς σχέσεως. Γι' αυτό βλέπετε αμέσως διεράκι και μεταξύ τους σχέσεις. Ο Αδάμ είπε, η γυναίκα με παρέσυρε. Η γυναίκα με όφης με παρέσυρε. Ο ένας έριχνε το φταίσμα στον άλλο. Και μετά, όταν έκανε τα παιδιά τους, ο ένας σκότωσε τον αδελφόν του. Παρέβηκαν και τους νόμους της φύσεως. Που σαν δύο αδέλφια κατά φύση έπρεπε να αγαπιούνται μεταξύ τους, σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Έγινε πλέον αυτό το επίτευγμα του μισοκάλου διαβόλου.
1: Σε συνέχεια αυτού που λέτε, εμείς ξέρουμε απλοϊκά όπως τα μαθαίνουμε ότι η πτώση έγινε επειδή ο Όφης είπε στην Εύα λόγια περίεργα και βλάστημα κατά του Θεού και λένε τώρα οι πατέρες που το αναλύουν ότι δεν έτρεξε αυτή αμέσως να τα αναφέρει στον άνδρα της, αλλά αντίθετα συνέχισε τον ολέθριο διάλογο με το φίδι που την παραπλανούσε. Αυτοί οι πατέρες που ασχολούνται με την Παλαιά Διαθήκη λένε ότι ο πρώτος λόγος ήταν ότι η πτώση έγινε γιατί βρέθηκε χωρισμένο το ανδρόγυνο. Γιατί τελικά αμάρτησε η Εύα?
0: Διότι η θέλησε να αυτονομηθεί από τον Θεό δημιουργό και πλάστη και πατέρα της και παρέσυρε μαζί της και τον σύζυγό της, τον σύντροφό της. Διότι ακριβώς είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δωρεάν του Θεού. Και το έπρεξε αυτό δυστυχώς.
1: Το ότι παρέσυρε τον άνδρα της, ο σύζυγό της, τι σήμαινε αυτό για την ισότητα των δύο φύλων και τι σημαίνει αυτό σήμερα?
0: Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ευθύνη των πράξεών του και δεν πρέπει να λέει ότι η Εύα με υπάτησε, ο Όφης με υπάτησε, ο Αδάμ με παρέσυρε. Αλλά εγώ παρασύρθηκα και εγώ αμάρτησα και εγώ οφείλω να διορθωθώ. Συνεργούντον τον αδερφό μου στη σωτηρία μου και στη διόρθωση, αλλά εγώ φέρω ακεραία την ευθύνη. Από εκεί αρχίζει η διόρθωση. Από το να πω ότι εγώ είμαι ένοχος και φέρω ευθύνη απόλυτη ενώπιον του Θεού για το πτέσμα μου και τη συντριβή μου.
1: Άρα αυτό αμέσως στο μυαλό μου έρχεται ως ταπείνωση και ως αγάπη και ως διάκριση και όλες οι αρετές μου έρχονται στο μυαλό που το λέτε. Τι όμως, πώς το πούμε σήμερα αυτό ως, σε σχέση με την ισότητα των φύλων? Γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση ότι τι είναι αυτό το πράγμα τελικά.
0: Ισότητα φύλων δεν σημαίνει, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ίσωμα το φύλο. Δεν πιάσει ένα οδοστρωτήρα και βάλει τον άντρα και τη γυναίκα του κάνει μια πεπονόφλετα όλου. Ισότητα φύλων σημαίνει διατηρεί ο καθένας τα ιδιώματά του. Ο άντρας παραμένει άντρας, η γυναίκα παραμένει γυναίκα. Ο άντρας παραμένει ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Τάσος και η γυναίκα παραμένει αυτή που είναι. Με την κληρονομικότητα μας, με το χαρακτήρα μας. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, ενώ δεν χάνονται, αξιοποιούνται και λειτουργούν πολύ φυσιολογικά μέσα στη συγγεία. Όπως λέμε για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, ότι ασυγχύτως, αδιαιρέτως, είναι ενωμένοι αδιαιρέτως, ασυγχύτως και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι ένα πράγμα όπως ένα κουτάλι ζάχαρη μέσα στο νερό που χάνεται και διαλύεται και μετά δεν μπορεί να βρεις το ζάχαρη από το νερό. Γίνονται ένα οι άνθρωποι, αλλά ενωμένοι αδιαιρέτως και ασυγχύτως. Είναι ένα μυστήριο το πώς διατηρούνται ο άντρας άντρας και γυναίκα γυναίκα σε μια διάσπαστη ενότητα της συζυγίας.
1: Η καρδιά των δύο διαφέρει ή η καρδιά είναι μία για τον άνθρωπο, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα?
0: Η καρδιά είναι το ίδιο, αλλά κάθε καρδιά είναι ένας άνθρωπος καινούριος και ένας άνθρωπος μοναδικός και ανεπανάληπτος, που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και χωρισμένος στον άλλο. Διατηρεί τη μοναδικότητά του ενωμένος με όλο το πλήθος των υπολείπων ανθρώπων, τέκνον του Αδάμ.
1: Τώρα, ο Θεός είπε μετά την πτώση «προς τον άνδρα η αποστροφή σου», λέει στη γέννηση. Ο Ιερός Χριστόστομος λέει για το λόγο αυτό «προς την Εύα ο Θεός έδεσε και τους δύο με ανάγκη με την αλυσίδα της μεταξύ τους επιθυμίας». Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Καταρχήν ήταν τιμωρία αυτό που είπε, ότι προς τον άνδρα η αποστροφή σου.
0: Και στον άνδρα είπε «εσύ θα δουλεύεις στη γη». Mm. Και του έβαλε και αυτού τον κανόνα του. Mm. Αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Καταρχάς δεν εδόθησαν ως τιμωρία, αλλά εδόθησαν ως θεραπεία. Το να υποτάξετε τη γυναίκα στον άντρα ήταν η θεραπεία του πτέσματος της Εύας. Το να υποτάξει τον άντρα στην δουλεία της εργασίας και της γης ήταν θεραπεία. Όταν θεραπευτεί ο άνθρωπος, λειτουργεί υγιώς. Και πλέον δεν είναι δούλος ο ένας του άλλου, αλλά είναι αδελφός του, είναι αυτός του. Χαίρεται όταν διακονεί των αδελφών του. Δεν του είναι πλέον βάρος, όπως στο μοναχισμό. Λέμε, γιατί κάνω μεν υπακοή? Κάνω υπακοή όχι για την υπακοή, αλλά για να υπερβώ την υπακοή. Για να μου γίνει η υπακοή χαρά και να χαίρομαι όταν υποτάσσομαι. Όχι να αισθάνομαι δούλος και βάρος ότι πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε οι άλλοι. Στην αρχή το αισθάνομαι αυτό. Είναι αναπόφευκτο. Αλλά στη συνέχεια η δουλεία της υπακοής με οδηγεί στην ελευθερία των τέκνων. Και άρα και αυτή η συνέπεια της πτώσεως λειτουργεί ως θεραπεία. Ο Θεός δεν το έκαμε για να μας τιμωρήσει, αλλά για να μας θεραπεύσει. Ιατρικά το έκαμε ο Θεός, θεραπευτικά και όχι νομικά και ενοχικά.
1: Άρα αυτός ο κανόνας, όπως είπατε, που είναι προς το συμφέρον μας, μετά την πτώση ο Αδάμ, ενώ υπάρχει αυτός ο κανόνας, δίνει ένα νέο όνομα στην Εύα και λέει «και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή».
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλει να πει με αυτό? Γιατί τη άλλαξε το όνομα καταρχήν, γιατί τη έδωσε το όνομα ζωή?
0: Διότι δι' αυτής θα διονύσει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά και δι' αυτής θα οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Είναι φυσικό αυτό. Και πλέον αυτό το οποίο ήταν προηγουμένως κανόνας και επιτίμιο και συνέπεια της πτώσεως, έγινε πλέον ένα εφαρτήριο το οποίο οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Χριστού στον Χριστό.
1: Και ήθελα να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή, Γέροντα, με αυτό που είπαμε και στην αρχή, αλλά θέλω να το καταλάβουν περισσότερο. Εφόσον ο Αδάμ και η Εύα είναι όλα αυτά που είπαμε, και βεβαίως δεν είναι μύθος και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε, αυτό φανερώνει ότι όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε το ίδιο DNA, παρά τις εξωτερικές σωματικές διαφορές.
0: Μάλιστα.
1: Και τους ίδιους προγόνους. Συνδεόμαστε δηλαδή πραγματικά ως απόγονοι των πρωτοπλάστων. Τι σημαίνει πραγματικά αυτό σήμερα?
0: Σημαίνει ότι πρέπει να αισθανόμαστε όλοι αδερφοί μεταξύ μας, και εν Χριστώ οι άνθρωποι οι βαπτισμένοι στην Αγία μας Εκκλησία, και σημαίνει ότι η φυσική μας κατάσταση είναι να γίνουμε ένας άνθρωπος. Κάθε πράγμα που μας διασπά είναι κατά της εικόνος μας, κατά του εαυτού μας. Και η αμαρτία και ο διάβολος μας διασπά, ενώ ο Χριστός μας ενώνει. Και εκεί είναι ο σκοπός μας και η ολοκλήρωση της υπάρξεώς μας. Ότι ο Χριστός λειτουργεί ως ιατρός της υποστάσεώς μας, της υπάρξεώς μας. Και ο γάμος είναι μια θεραπευτική οδός μέσα από την Εκκλησία μας, η οποία μας οδηγεί σε αυτήν την αιώνια θεραπεία του αιώνιου γάμου μας με τον Υφείο Χριστό.
1: Ο Ιερός Χρυσόστομος ονομάζει τον Θεό πρώτον νυμφαγωγό. Τι σημαίνει αυτό?
0: Διότι αυτός έκανε τον πρώτο γάμο. Ενύφευσε τον Αδάμ, την Εύα προς τον Αδάμ και τον Αδάμ προς την Εύα.
1: Ευχαριστώ
0: έκαμε
1: πολύ.
0: Τον αιώνιο γάμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί φίλοι του Πεμπτουσία, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε πάλι και σήμερα από το φιλόξενο στούντιο του Πεμπτουσία της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, την εκπομπή «Άκου φίλε». Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά βέβαια όλους μας, αλλά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα πονεμένο θέμα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ από τον τίτλο. Είναι η ψυχολογία του οδοντιατρικού ασθενή. Πάντα η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι μια επίσκεψη που δημιουργεί μια αναστάτωση, το λιγότερο μια αναστάτωση. Και βέβαια δεν είναι ακατανόητο αυτό αν σκεφτούμε ότι μέχρι κάποια χρόνια, όχι πολλά χρόνια πριν από τώρα, η επίσκεψη στον οδοντίατρο γινόταν μόνο για επίγουσα ανάγκη και πάντα για κάτι που πονούσε. Δυστυχώς, η οδοντιατρική θεραπεία έχει συσχετιστεί στο μυαλό μας με την αντιμετώπιση κάποιας επίγουσας, επιτακτικής και επώδυνης ανάγκης. Η ιδέα του οδοντιάτρου κουβαλάει μέσα της, θα λέγαμε, συσσωρευμένο πόνο αιώνων. Γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια τουλάχιστον, ο οδοντίατρος ήταν συνδεδεμένος μόνο με τις εξαγωγές. Και η οδοντιατρική θεραπεία κυρίως περιοριζότανε στην εξαγωγή των δοντιών. Θα θυμόμαστε όλοι ότι πολλές φορές ακούγαμε για την τρίτη οδοντοφυΐα, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, που δεν ήταν οδοντοφυΐα. Η πρώτη οδοντοφυΐα ήταν τα νεογελά δόντια, η δεύτερη οδοντοφυΐα ήταν τα δόντια που έβγαζαν τα παιδάκια από 6 έως 12 ετών, τα μόνιμα δόντια, και η τρίτη οδοντοφυΐα ήταν εκείνη που εμείς μόνοι μας την είχαμε ονομάσει οδοντοφυΐα, ήταν η εξαγωγή των δοντιών και στην καλύτερη περίπτωση η τοποθέτηση μιας οδοντοστοιχίας. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν. Η οδοντιατρική θεραπεία πλέον έχει γίνει και για άλλους λόγους, και για προληπτικούς λόγους, και για θεραπευτικούς λόγους, και για προσθετικούς, για ορθοδοντικούς, για λόγους λιγότερο, αν θέλετε, επεμβατικούς, λιγότερο επώδυνους και για πιο όμορφες εργασίες έτσι και θεραπείες. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η εικόνα ακόμη στο μυαλό μας και αυτή η δυσκολία στην επίσκεψη στον οδοντίατρο που νιώθουμε πολύ? Είναι γιατί το στόμα από όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματός μας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο και το σημείο το οποίο το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι πιο προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες, ότι το 30% των μηνυμάτων, των ερεθισμάτων των αισθητικών που φτάνουν στον εγκέφαλο προέρχονται από την περιοχή του στόματος. Δεν είναι και τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που αισθανόμαστε με τη γέννησή μας και μπορούμε να λειτουργήσουμε με μία προσπάθεια, δηλαδή εκούσια, είναι το στόμα. Βλέπετε το βρέφος, κινεί τα χεράκια του και τα ποδαράκια του χωρίς σκοπό, αντανακλαστικά, χωρίς εκούσια κίνηση. Το στόμα του όμως είναι το πρώτο που θα αρχίσει να το κινεί στοχευμένα, προσπαθώντας να θυλάσει, προσπαθώντας να καταπιεί. Το στόμα λοιπόν είναι αυτό που δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα. Το στόμα θα λειτουργήσει σαν εργαλείο αφής. Θα λειτουργήσει για τα μωρά. Θα λειτουργήσει σαν το βασικό στοιχείο που τα δένει με τη ζωή, μια και από εκεί συντίζονται και από εκεί τρέφονται. Γι' αυτό λοιπόν
η περιοχή του στόματός μας είναι κάτι που το αισθανόμαστε σαν μια πολύ προσωπική μας υπόθεση. Η επίσκεψη λοιπόν σε οποιονδήποτε ασχολείται με το στόμα μας, είτε αυτός είναι ο γενικός οδοντίατρος, είτε είναι ο ορθοδοτικός, είτε κάτι άλλο συναφές, είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε ότι παρεμβαίνει στην προσωπικότητά μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι το αισθανόμαστε, είναι κάτι που πραγματικά συμβαίνει και έχει παρατηρηθεί και μέσα στα κείμενα των συγγραφέων από την αρχαιότητα. Ο τρόπος που γελάμε, ο τρόπος που είναι συνταγμένα τα δόντια μας στο πρόσωπό μας, είναι κάτι που καθορίζει την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή θα δούμε σε κάποιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι την προσωπικότητα και το είδος του ανθρώπου το καθορίζει ακόμη και ο γέλος, λέει, οδόντων και γέλος οδόντων. Και εννοεί ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο γελάει κανείς, ακόμη και ο τρόπος που είναι αρθρωμένα τα δόντια του, είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Η υγεία λοιπόν του στόματός μας είναι κάτι που σαφώς μας απασχολεί, σαφώς μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μόνο γιατί πονάμε ή γιατί θέλουμε να φάμε, αλλά γιατί το στόμα είναι βασικό στοιχείο και της εμφάνισης και της κοινωνικότητάς μας. Η επίσκεψη λοιπόν στον οδοντίατρο για έναν ασθενή σημαίνει πολλά. Και αν σημαίνει τώρα πολλά, σήμαινε ακόμη περισσότερα στο παρελθόν, που επίσκεψη στον ασθενή, στον οδοντίατρο, σήμαινε τις περισσότερες φορές εξαγωγή. Εκτός λοιπόν από πόνο, σήμαινε μία δυσκολία στη μάσηση, μία δυσκολία στην εμφάνιση και μία δυσκολία στην έκφραση. Θα δούμε λοιπόν, ο ασθενής που θα πάει στον οδοντίατρο, το πρώτο που θα ρωτήσει είναι «Πονάω, θα πονέσω με αυτή τη διαδικασία». Το δεύτερο είναι «Θα μπορώ να φάω». Τι θα μπορώ να φάω, πότε θα μπορώ να φάω. Το τρίτο είναι θα φαίνομαι, θα στραβώσει το στόμα μου, θα φαίνομαι διαφορετικά μετά από αυτό που θα κάνω. Και το τέταρτο, αλλά καθόλου πιο ασήμαντο, είναι θα διαμιλάω διαφορετικά, θα ψευδίζω, θα ακούγεται διαφορετικά αυτό που θα κάνω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι κάτι που σίγουρα μας στρεσάρει, κάτι που σίγουρα μας ενοχλεί. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε λιγάκι αυτό το στρες της επίσκεψης στον οδοντίατρο, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο ευχάριστο και πιο όμορφο. Δύο είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο οδοντίατρος βέβαια και ο ασθενής. Και από πολλές σχέσεις γιατρού και ασθενή, οι σχέσεις του οδοντιάτρου και του ασθενούς είναι συνήθως από τις πιο στενές σχέσεις. Πολλοί θα ακούσετε και λένε «παιδίατρο δύσκολα αλλάζεις», «γυναικολόγο δύσκολα αλλάζεις», «οδοντίατρο ακόμη δυσκολότερα αλλάζεις». Γιατί αυτός στον οποίο εμπιστευόμαστε το στόμα μας, που όπως είπαμε προηγουμένως, το νιώθουμε σαν κάτι πολύ προσωπικό μας, γιατί από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από τις πρώτες στιγμές που ζούμε στον κόσμο αυτό, το στόμα μας το νιώθουμε σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο επάνω μας. Αυτόν λοιπόν που τον αφήνουμε, που του επιτρέπουμε να παρέμβει σε αυτό το πολύ προσωπικό μας στοιχείο του σώματός μας, εκδηλώνουμε μια μεγάλη εμπιστοσύνη και πολύ δύσκολα μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Συνήθως λοιπόν μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς δημιουργείται μια μεγάλη και δυνατή σχέση εμπιστοσύνης. Πάνω σε αυτή τη σχέση λοιπόν της εμπιστοσύνης θα πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε λιγάκι αυτή την κατάσταση του στρες που προκύπτει συνήθως κατά την επίσκεψη στο οδοντιατρείο. Και τι εννοώ.
οι περισσότεροι οδοντίατροι πλέον είναι εκπαιδευμένοι και στην ψυχολογία του ασθενούς και στις ψυχολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις, αλλά και στις σύγχρονες, ανώδυνες και κατά το δυνατόν ανέμακτες επεμβάσεις και θεραπείες στο στόμα. Η συζήτηση λοιπόν είναι αυτή που λύνει τα περισσότερα. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μας στρεσάρει, να ενημερώσουμε το γιατρό μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κουβέντα λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι στρεσάρονται με την αίσθηση της ένεσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, πλέον η αναισθησία, η τοπική αναισθησία γίνεται με μία προνάρκωση, η οποία προετοιμάζει τον ασθενή ώστε να μην καταλάβει κατά το δυνατόν ούτε αυτό το ελάχιστο τσίμπημα της ένεσης κατά την τοπική αναισθησία. Δεύτερον, είναι ορισμένοι ασθενείς που ενοχλούνται με την αίσθηση του πνιγμού, αισθάνονται ότι βάζοντας πράγματα μέσα στο στόμα τους θα τους έρθει πνιγμός ή θα τους έρθει αναγούλα. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι αποτελέσματα του στρες. Και ένας ασθενής ο οποίος ηρεμεί και αισθάνεται ασφαλής σε ένα χώρο, σιγά σιγά το ξεπερνάει αυτό και μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να ακολουθήσει μια οδοντιατρική θεραπεία χωρίς να βασανιστεί ιδιαίτερα με την αναγούλα ή με την αίσθηση πνιγμού. Άλλο που μας στρεσάρει είναι η κόπωση από το ανοιχτό στόμα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας το λύσει ο οδοντίατρός μας, γιατί υπάρχουν ειδικές μέθοδοι ώστε στερεώνεται το στόμα του ασθενούς για να μην κοπιάζει ιδιαίτερα να το κρατά ανοιχτό. Άλλο είναι ο φόβος του πόνου. Με την αναισθησία η οποία έχει πλέον εφαρμοστεί και έχει καθιερωθεί ακόμη και στις λιγότερο επεμβατικές εργασίες, αυτό είναι κάτι που πλέον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Δυστυχώς πραγματικά, η ιστορία μας φέρνει στο μυαλό μας κακές εικόνες από παλιές οδοντιατρικές θεραπείες σε χώρους κατεξοχήν ακατάλληλους. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη και με τα πολεμικά, ακόμη και τη δεκαετία του 60, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι εξαγωγές δεν γίνονταν σε οδοντιατρία, αλλά σε κουρία. Και ότι αυτοί που κάναν την υποτιθέμενη μέσα σε εισαγωγικά οδοντιατρική θεραπεία ήταν εμπειρικοί, πλανόμενοι, περιπλανόμενοι οδοντίατροι, εμπειρικοί βέβαια οδοντίατροι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φέρει μέχρι την εποχή μας κάποια έτσι κακή, δυστυχώς, προκατάληψη ως προς το θέμα της οδοντοθεραπείας. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε βοηθώντας κυρίως τα παιδιά. Τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να έρχονται στον οδοντίατρο με μεγαλύτερη άνεση. Και αυτό βέβαια θα το πετύχουμε με την κατάλληλη αγωγή. Κουβέντες του τύπου «φάε το φαγητό σου γιατί θα σε πάω στο γιατρό που έχει μια μεγάλη ένεση» ή «α, έφαγε σοκολάτες και τώρα θα δεις που θα πάμε στο γιατρό και θα στα βγάλει με μια μεγάλη τανάλια». Κουβέντες οι οποίες λέγονταν και οι οποίες τελικά δημιουργούσαν ένα φόβο και εκ προημίου ένα τρόμο στον οδοντίατρο για τον υποτιθέμενο πόνο που τελικά δεν δημιουργούνταν πόνος, είναι κουβέντες που θα πρέπει πια να λείψουν. Είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι που μόνο πρόβλημα δημιουργούν και σε τίποτα δεν εξυπηρετούν. Ο φόβος λοιπόν, που δυστυχώς ήταν κάτι που έφτασε στην εποχή μας, μπορούμε να πούμε γιατί μας μάθανε να φοβόμαστε τον οδοντίατρο, είναι κάτι που βρίσκεται στο χέρι μας να το ξεπεράσουμε και να μάθουμε τις νέες γενιές πλέον να μην φοβόνται. Ξεκινώντας από το παιδί, από το μικρό παιδί, η επίσκεψη στον οδοντίατρο θα πρέπει να γίνεται λίγο μετά τα 3. Και όχι βέβαια γιατί πόνεσε το παιδί, αλλά για να ρίξει ο οδοντίατρος μια ματιά και για να ξεθαρευτεί και το παιδί να πηγαίνει στον οδοντίατρο με άνεση,
βλέποντας ότι ο οδοντίατρος είναι κάποιος που τον βοηθά να διατηρήσει τα δόντια του υγιή και όχι κάποιος τον οποίο θα πάει γιατί πόνεσε και ο οποίος θα τον πονέσει ακόμη περισσότερο για να τον απαλλάξει από τον πόνο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν την πρώτη τους εμπειρία στον οδοντίατρο μετά από πόνο είναι άνθρωποι που πολύ δύσκολα ξεπερνάνε τη φοβία στον οδοντίατρο και αυτό γιατί η επίσκεψή τους υποσυνειδητά έχει συνδυαστεί με κάποιο πόνο και με κάποια ξαγρύπνη από μεγάλο πόνο στο στόμα. Αυτό λοιπόν θα το ξεπεράσουμε ξεκινώντας από τα νέα παιδιά και από τον εαυτό μας βέβαια, πηγαίνοντας όχι για να αντιμετωπίσουμε κάτι επίγον που μας πονάει, αλλά πολύ πριν από αυτό, για να δούμε εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να φτιαχτεί προτού γίνει κάτι μεγάλο που θα πονέσει και θα φτιαχτεί και πολύ πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα που θα μπορέσει να μας απαλλάξει από το στρες. Η επίσκεψη όταν τα πράγματα είναι ακόμη σε ένα επίπεδο που μπορούν εύκολα να μαζευτούν. Όταν η ζημιά που έχουμε είναι μια ζημιά που μπορεί να διορθωθεί ανώδυνα, χωρίς επώδυνες επεμβάσεις. Το δεύτερο είναι η επιλογή ενός χώρου που να μας αναπαύει, να μας ξεκουράζει. Ένα οδοντιατρείο με απαλή μουσική, με άνετο και καθαρό περιβάλλον που θα μας ηρεμεί είναι το δεύτερο βήμα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το φόβο στον οδοντίατρο. Ένα οδοντιατρείο βρώμικο, με τα πράγματα χυμένα μες στη μέση, με έναν οδοντίατρο που θα τρέχει να προλάβει και δεν θα προλαβαίνει, είναι κάτι που μεγαλύτερη ανασφάλεια θα μας δημιουργήσει, μεγαλύτερη σύγχυση και περισσότερο θα μας δυσκολέψει να ξεπεράσουμε μία έμφυτη φοβία, εάν υπάρχει. Το τρίτο είναι η δική μας κατάσταση, η δική μας ψυχολογική κατάσταση πηγαίνοντας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κουρασμένος και έχει έρθει μετά το τέλος μίας κοπιαστικής βάρδιας είναι ένας ασθενής που δεν θα καλοπεράσει στο οδοντιατρείο. Γιατί τα νεύρα μετά από την κούραση είναι πιο ευερέθιστα. Δυσκολότερα θα μπορέσει να τα ναρκώσει μια τοπική αναισθησία. Δυσκολότερα θα μπορέσουν να ανεχθεί το στόμα κάτι το οποίο το ενοχλεί. Κάτι που φέρνει αναγούλα, κάτι που φέρνει μια δυσανεξία, μια δυσκολία, μια κόπωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο είναι να έχουμε μια ήρεμη κατάσταση, να είμαστε όσο το δυνατόν ξεκουραστοί, λιγότερο αγχωμένοι και φυσικά να μην βιαζόμαστε. Πολλές φορές λέμε το άγχος του ασθενή μπροστά στον οδοντίατρο. Δεν σκεφτόμαστε όμως και το αντίθετο. Το άγχος του οδοντιάτρου ή του γιατρού γενικότερα μπροστά σε έναν ασθενή μη συνεργάσιμο. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι και να έχουμε εμπιστοσύνη. Και γιατί να μην έχουμε εμπιστοσύνη? Όταν γνωρίζουμε ότι και οι γιατροί και τα φάρμακα και οι θεραπείες είναι όλα ευλογίες που έχει επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό θα με επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που έχει σημειώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια επιστολή του προς την Ολυμπιάδα, στην οποία λέει «Παρακαλώ σου την τιμιότητα και ιατρείς διαφόρης και εμπείρης και φαρμάκης χρήσθε τις τα τι αυτά διορθούν δυναμένης. Επί και ημείς προτούτων των ολίγων ημερών, ευεμπτώντος ημίν έχοντος του στομάχου, τίτε άλλη επιμελία χρυσάμενη και το φαρμάκο,
και ούδε υφέντες πλέον ή τριών ημερών αυτό επιθύνε διορθώσαμεν αυτού την ασθένειαν. Δηλαδή, σε παρακαλώ να χρησιμοποιήσεις και τους γιατρούς, ακόμη και εμπειρικούς ιατρούς, και τα φάρμακα και ό,τι άλλο κατάλληλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διορθώσεις τα προβλήματα της υγείας σου. Γιατί και εμείς, και εννοεί τον εαυτό του, πριν από λίγες ημέρες, έχοντας προβλήματα στο στομάχι μας, χρησιμοποιήσαμε και τους γιατρούς και κάναμε τις κατάλληλες θεραπείες και τα φάρμακα χρησιμοποιήσαμε και ό,τι άλλο χρειαζότανε και σε λιγότερες από 3 ημέρες πραγματικά διορθώσαμε αυτή την ασθένεια. Οι ιατροί λοιπόν και όλες οι ιατρικές θεραπείες που είναι ένα αποτέλεσμα της σοφίας, του κόπου και της εμπειρίας πολλών αιώνων είναι κάτι που πραγματικά με τη δύναμη του Θεού και με την ευσπλαχνία του Θεού έχει φτάσει στις μέρες μας να διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο βέβαια προβλήματα του στόματος, αλλά και του σώματος γενικότερα. Το στόμα λοιπόν, που πλέον έχει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικότητά μας, γιατί και η αισθητική πλέον επηρεάζει περισσότερο την κοινωνικότητά μας από ό,τι στο παρελθόν, και η φώνηση είναι κάτι που φυσικά μας ενδιαφέρει και η διατροφή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ο πόνος ακόμη περισσότερο. Το στόμα λοιπόν είναι κάτι που και πρέπει να το φροντίζουμε και είναι εύκολο πραγματικά να το φροντίσουμε, ξεπερνώντας και το φόβο και όλες τις αναστολές τις οποίες είχαμε. Εκτός όμως από τον οδοντίατρο και τον ασθενή, υπάρχει και κάποιος άλλος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα και αυτό είναι η οικογένεια του οδοντιατρικού ασθενή. Μιλήσαμε προηγουμένως για την αγωγή των γονέων στο παιδάκι, για τις πρώτες του επισκέψεις στον οδοντίατρο. Η ενθάρρυνση, η κουβέντα, η συζήτηση, ώστε το παιδάκι πηγαίνοντας στον οδοντίατρο να είναι κατερτισμένο, να είναι προετοιμασμένο. Υπάρχουν κατάλληλα βιβλία παιδικά που μιλούν για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, που μιλούν για τη φροντίδα των δοντιών, ώστε να αποφύγουμε τους πόνους και τις βλάβες έτσι από την παιδική ηλικία. Το δεύτερο είναι η συμπαράσταση. Η συμπαράσταση στον ασθενή, τον οδοντιατρικό, όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές φορές κάποιος θα κάνει θεραπεία. Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ένα συνάδελφο ή κάποιο άτομο από την οικογένειά μας να πονάει, να μην μπορεί να φάει, να φαίνεται και λίγο διαφορετικό το στόμα του. Η διακριτικότητα λοιπόν εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να καρφώνουμε το μάτι μας πάνω στο δόντι που λείπει ή πάνω στο δόντι που είναι ημιτελές και δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Η διακριτικότητα στη λειτουργία μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα τραπέζι. Ξέρουμε ότι κάποιος δεν μπορεί να φάει, κάνει μια θεραπεία ή έχει μια αδυναμία. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε όλα τα πράγματα τα κατάλληλα για αυτόν τον άνθρωπο, όπως βέβαια και σε κάθε ασθενή. Θα μπορούσαμε να έχουμε φροντίσει να υπάρχει κάτι κατάλληλο και για το δικό μας άνθρωπο που δεν μπορεί να φάει, που χρειάζεται κάτι μαλακό, που φοράει οδοντοστοιχίες, που δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Η συμπαράσταση λοιπόν με την βοήθειά μας στον οδοντιατρικό ασθενή, αλλά και η ενθάρρυνσή μας στο μέλος της οικογένειάς μας, που δυσκολεύεται να πάει για κάποιο λόγο, γιατί φοβάται, γιατί διστάζει, γιατί του φαίνεται η οδοντιατρική θεραπεία βουνό και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ας έχουμε λοιπόν κατά νου ότι όλα τα προβλήματα της υγείας ή τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι συνθήκες πλέον και στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία είναι κατάλληλες για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά με έναν τρόπο εύκολο, ανώδυνο και κατά το δυνατόν ευχάριστο. Και βέβαια αυτά δεν τα λέω πάντα ορμόμενοι από τη θέση του οδοντιάτρου. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι οδοντίατροι και οι γιατροί κάποια στιγμή γίνονται και αυτοί οδοντιατρικοί ασθενείς ή άλλου τύπου ασθενείς και μάλιστα απαιτητικοί ασθενείς και μπορούμε και η λειτουργή της υγείας
να νιώσουμε πραγματικά τη δυσκολία και τον πόνο και την αναστολή που έχει κάθε ασθενής μπροστά σε μία μικρότερη, μεγαλύτερη, ευκολότερη ή δυσκολότερη θεραπεία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Από το Άκου Φίλε σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορήγος, έλθε και σκηνώσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυρηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίσαι της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ερθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείβει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάξου μεγαλειάσονται που Θεό ζώντα. Και γάστρο θείον έβνε αυτό οικίαν και τριγώνας ιάνε αυτή, οθίσταν ως εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων, εσούς είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετη, στην κοιλάδα του κλαθμόν, ως τον τόπο νονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπέστησαν ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλές σου περχιλιάδας, ξελεξάν που αρρυπτήσαν το οίκο του Θεού μου, άλλον εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι ένιος και ανήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρην και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώ, αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν, ή διατενή την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσει ημά και ο λαό σε φανθήσεται επί σύ. Δείξουν ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δόει ημίν. Ακούσω με τη λαλήση ημίν, Κύριε ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και από του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτό, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και νύθια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και χάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύση οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνηση μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι όσο εσυμή, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζουν επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα, έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηγής και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώδησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θέησεώς μου, Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προς εώτη πικουσάς μου, ουκέστη να μειώσει εν θεής Κύρι και ουκέστη κατά έργα σου. Πάντα τα ίχνωσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιό σου Κύριε.

0: και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λεϊσόν με εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής της σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δε το συνεμισούντες με και συνθήτωσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δε το συνεμισούντες με και συνθήτωσαν ότι σε Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εν τη γεννήση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν δικαιμήσει τον κόσμο, νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωή, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωή. Και δες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένοι, εκ θανάτου τα συχάσιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου ο θάνατος κυλεύσας και αίγης η δείξεως Θεός, η παρήδησος έπλασε στη χειρή σου, δείξου τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημό λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας στέλους για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και έσαι της ασθενείας ημών, ανε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, εν θέτει βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, την εν πρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος σου και κράτησεν, ως χαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτερα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλό προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτής ενδέξεις, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συνδουλά σου, τα ψυχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίησου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών χρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αυροσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την θυμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των όγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς και επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέει σε ημάς.
3: Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων εν ληστεί, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν εν γάρ και νομίσαμεν και ούπες μενάξει άρετα όματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε με τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύναν οίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφρουσίνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου, Άγιας Ευθυμητρός, εις και την κίνηση και μετά σαν θύση εορτάζουμε. Δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, που σας είστε μείνει πρανίου δυνάμει των σωμάτων, και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Άγιον ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, τον Άγιον ενδόξων και καλλιτικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Φλόρου και Λάβρου, των Εδόξων Μαρτύρων, ανακομή του Λειψάνου του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου του Εμπάρου, των Αγίων Πενήτων Εδόξων Μαρτύρων, Έρμου Σεραπίνους και Πολυένου των Εδόξων Μαρτύρων, Ιουλιανής της Εδόξου Μάρτυρος, Λέοντος του Αγίου Πατρός ημών, των Αγίων Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, Γεωργίου και Ιωάννου του Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Βαρνάβα Σοφρονίου και Χριστοφόρου των Οσίων, Σοφρονίου του Αγιορείτου, Κωνσταντίνου Εκακούας του Εδόξου Μάρτυρος, Μαρθαίου του Εδόξου Μάρτυρος, Αγαπίου του Εγλατής και Δόξιο Μάρτυρος και των Οσίων Πατριωμών Αγαπίου και Πορφύριο των Κολυβάδων Ασκητών, όν και τη μίμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατριωμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.
4: Αμήν.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν ελίσσο αναβαλώμενος φώσος ημάτιον, εκτείνον των ουρανών ως σιδέρι, ως στεγάσμεν είδεση τα υπερώ αυτού, ότι θείς νέθη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανσιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά θεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη μης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται πιστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

0: μονής ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής, όλεως και χώρας και των πίστης,

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ, εις άκουσον προς ευχής μου προς έπασας άξιξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμουσαν ημάς και τες ασεβείες ημών συ ηλάση. Μακάριος αν εξελέξω και προσελάβω κατασχηνώσεν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ως συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως ετοιμασία. Τα σάβλακα σε αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εμπισταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Διανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδύσατο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρι μίσουσι. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν ερενέχει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσοντέσαι οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνήσα το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλάδωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπερ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτό επί τα έθνη επιβλέπωσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούσωσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσατε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγε σημάς στην παγίδα, εθου θλίψη επί των νότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομαι εις τον οίκον σεν ολοκαυτό μας, εν αποδώσωση τα σεφράς μας, διέστηρε τα χείλη μου, και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσουση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσουση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι εμείν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσε από την γλώσσα μου. Αδικίαν η έθε όρων εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου, ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καπέσει την προσευχή μου για το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, επά συνέθνηση το σωτήριόν σου. Εξομολογησά σου σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλέει πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιά σου σαν έθνη, ότι κρινείς λαούς ανευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησά σου σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλέει πάντες. Γιέδε και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτο σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και θυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι νησούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν ελευθροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε τα πιπεδικότη επιδισμών, Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπο αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κρητού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία. Ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εις ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γη εσύστη και γάρι ουρανή έστεξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσε, αναφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Σι δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, τίμασε εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμου πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ορότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσω των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διασθένει των επουράνων βασιλείς επαφήσιων οθήσονται σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος ατηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατι υπολαμβάνεται, όρητε τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυθείς εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησες ύψος, ηχμαλώτευσες αιχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γάρο απειθούντος του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κύριου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εμφλάσσει κεφαλά σε θρόνο αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πούσου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού, εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέθεσαν άρχοντες ηχόμενοι ψαλώνων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήν. Έδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάς σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσουση βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίες του καλά μου, εις εναούγη των τάβρων, εν της δαμάνηση των λαών, το εγκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, έξουση πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Το επιβεβαιωτικότητα επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολά, σιδού δώσε τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξα το Θεό επί των Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον ο Θεός, ότι σύλθωσαν είδατε έως ψυχής μου, εν επάγγελη συλλημπηθού και οκέ στην υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπόντισέ με. Εκοπίασα κράζον ευραχίας εν ολάριξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίγας της κεφαλής μου οι μισούδες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, εκδιώκοντας με αδίκουσα ο φύρπαζον τότε επετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου από σου καπεκρίδησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες εσύ, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου επί είναι καονιδισμόν, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθη της αδελφής μου και ξένος της Ιης της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθης ονειδισμού σε μη. Και εθέμει το ένδυμα μου σάκων και γενόμην αυτή τη παραβολή. Κατε μου ειδωλέσχουν οι καθήμενοι επίλες και είσαι με εύσαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόμεν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσα με από πυλού ή να μη εμπαγώ ορίστηνη των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατά ποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός. Μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριο, ότι Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου από του παιδός σου τη θλίβω, με ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ορίσε με. Σίγαρ γινώσκει στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες εκλείβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον κι ουχ υπήρξε και παρακαλούντας κι ουχ έβρον. και έδωκαν εις τον βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμία αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άγγος των τραυμάτων μου προσέφθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρία σου, ο Θεός αντιλάβει το όμο. Ενέσου το όνομα του Θεού με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό, υπερμός φωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεό και ζήσατε η ψυχή ημών, ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιόν και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριος το βοηθήσει εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, όπως τραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασχυνθήτωσαν οι πουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Της Παναγίας Ακάμπου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Ισόν το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διό

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Κύριο Θεός ημών, ο κλίμας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπιδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, εις οι δούλοι υπέκλαντας κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά των σών περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχομένη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσφαίρα και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας, διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
7: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
8: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο. Και πράγματι είναι δεδομένο, αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πουλούς δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν να αποτελείσαι κάτι σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε θα κοιμάστε για πάντα εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε. Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτους μέσα το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατ' εικόνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός. Το καθομοίωση όμως το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεόν οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ Χριστού και λέει ο ίδιος «Ζω εγώ, ζω δε και τι εγώ ζητέν είμαι Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε».

και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Δια το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος ημί, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γαρίστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Τούτο γαρίστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια, αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και η εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός. Έφημον, είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός, για να ομοιάσει το Θεό, είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν, είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον Αυτόν. Εν ταύτης της δεσίν εντολές όλος ο νόμος και προφήτη κρέμεται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς το Θεό
και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές

εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά, δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει, όπως είπε, επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με συνεγάγετε, γυμνός και με περιβάλλετε, ισθένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, την απομάκρυση από το Θεό, διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτόν του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να επιβεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζουμε με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά, να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα συγγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά
και τότε θα τραβούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή, να πιστεύουμε ορθά, να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει: μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει: μάθετε απ' ημού ότι πράος ημίν και ταπεινός την καρδία. Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι το λέει? Δούλον δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει: θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ, σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονες τι. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω, ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο. Χρειάζεται όμως απόφαση.
αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη τη ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του, έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε στη λαϊκή, και πουλούσαν το εργόχειρο, αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπολύσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε με μαζί σου και εμένα». Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει: «Πόσο το πουλούσες, γέροντα, αυτό?» Λέει: «Τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα?» Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα: «Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα?» Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο, πουλήθηκε, τέλειωσαν και τα χρήματα, δεν είχε τίποτα. Λέει: «Ετοιμάστε και να φύγει». Λέει: «Πού πας?» Λέει: «Να πάω στην καλύβη μου». Λέει: «Μένα εδώ θα με αφήσεις? Να πάρεις και μένα, να με πάρεις και μένα μαζί σου». Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε, θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσανε τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα.
Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστης και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστης. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας, τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπο και ως πρόσωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστεώς μας ούτε γνωσιολογικός, ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντας τον ήλιο, του λέει: «Δες τον, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις τον δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστης του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά?» Και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με τη απιστία». Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύων. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο, και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε, ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα,
θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα την θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει. Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω. Πιστεύω ότι δια της Ορθοδοξία, δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε. Το πιστεύω αυτό. Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω. Ποιον φοβάμαστε, ποιον ντρέπουμε, τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία. Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε απ' έξω από την εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτσι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη,
Ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια στη ζωή σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλ και με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε μας. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμαι και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δειλοί. Είμαστε, πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσαν μουσουλμάνους, σ' απαλλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντουσαν ανάγκη δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι. Τότε μες τις δυσκολίες το επετύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν ημάς και διώξουν και ύποση πάμπο ονειρό ρήμα καθημών ψευδόμενη έννοια κινημού. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε και εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα πράγματι θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτήσεις
όπως πλάστηκε, δοξολόγει το Θεό. Κάθε δημιούργημα, όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε το Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμή εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικών Θεού πλασθέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίζει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή, το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητά με την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμ ο Κατανοιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και πάλι μαζί σας σήμερα στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και μαζί, όπως πάντα, επιχειρούμε ένα μακρύ οδηπορικό, ένα μεγάλο ταξίδι στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, στις μεγάλες εκείνες προσωπικότητες που διέλαψαν στα ελληνικά γράμματα, στην ποίηση, στο δοκίμιο, στο πεζογράφημα, στην κριτική και μας κατέληπαν ένα σπουδαίο, ιστριλατημένο και εμπνευσμένο έργο, το οποίο αποτελεί, αν το θέλετε, μια μεγάλη κληροδοσία, μια μεγάλη πνευματική κληρονομιά για εμάς και για τους επιγενόμενους. Έχουμε κατά καιρούς εστιάσει στην καρποφόρα πνευματικά γενιά του 30 με τους κορυφαίους εκπροσώπους της, τον Στρατή τον Μυριβίλη, τον Γεία τον Βενέση, τον Κοσμάπολίτη, τον εξαίρετο δοκιμιογράφο, τον εκπληκτικό δοκιμιογράφο αλλά και κριτικό παράλληλα της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θεωρείται με τον Μάρκο Αβιέρη από τους σκαπανίστες ελληνικής κριτικής στην Ελλάδα. Επίσης, από καιρού εις καιρών επιχειρούμε ιστορικά αφιερώματα σε μείζονες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, σε γίνα δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά μας ορόσημα που ο ελληνικός λαός, ο μαθημαδών, με ένα στόμα, μια ψυχή ενωμένο σε μια κροδιά, απέκρουσε τη διαρκή εξωτερική επιβουλή και διατράνωσε με όλη τη θέρμη και την πίστη της καρδιάς του, την προσήλωσή του και την αταλάντευτη πίστη του στις ιερές ιδέες της δημοκρατίας, της ορθοδοξίας και της πατρίδας. Το λέμε αυτό γιατί σε καιρούς χαλεπούς, αγαπητοί ακροατές, όπου επιχειρείται πολλές φορές από πολλούς πατριδοκά απειλούς η εκμετάλλευση της ελληνικής ιστορίας, ότι πάντοτε θα πρέπει να μας διακατέχει το δημοκρατικό ήθος, γιατί η έννοια της πατρίδας, της δημοκρατίας, όπως και το ορθόδοξο ήθος, είναι αλληλένδετα και στην αχανή λεωφόρο του χρόνου για τον ελληνικό λαό, αν το θέλετε, είναι ένα κεκτημένο, είναι η πολιτισμική, η πνευματική και η ηθική του ταυτότητα. Θυμίζω εδώ χαρακτηριστικά για να δούμε και την αδιαίρετη, την αδιατάραχτη σύνδεση του ορθόδοξου ήθους με τον ελληνικό λαό, τα λόγια του κορυφαίου αρχιστρατήγου της Εθνεγερσίας, του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα 1837, μιλώντας από την Πίνικα προς τους νέους της Ελλάδας, είπε με τεπιτάσιο, τονίζοντας εμφατικά, ότι όταν αδράξαμε τα όπλα, είπαμε πρώτα για την πίστη την Αγία και μετά για την ελευθερία. Θέλοντας εδώ ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μωριά, να καταδείξει το πόσο μείζον ήταν το γεγονός της ορθόδοξης πίστης για τους αγωνιστές του 21, για όλους τους, αν το θέλετε, κορυφαίους. Μέσα από την Ορθοδοξία, την οποία άντλησαν τις αστήρευτες εκείνες ηθικές δυνάμεις για να μπορέσουν να υπερκεράσουν όλα τα μεγάλα εμπόδια, τις αντιξοότητες, τις δυσκολίες, τις κακουχίες, αν το θέλετε, τα φυσικά προβλήματα και όλα τα άλλα τα στοιχεία, και μέσα από την δύναμη, ξαναλέω, της Ορθοδοξίας και της Παναγίας, που είναι η μητέρα του ελληνισμού. Σε αυτήν άλλωστε θα αναφερθούμε σήμερα στην εκπομπή μας, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, αγαπητοί ακροατές, της το οφείλουμε πάντοτε με σεβασμό και με αγάπη στη μητέρα όλων των Ελλήνων, της Παναγίας. Μέσα λοιπόν από την αστήρευτη πηγή της Ορθοδοξίας, όλοι οι Έλληνες μαχητές, οι γενναίοι εκείνοι, αν το θέλετε, πρόμαχοι της ελληνικής ελευθερίας, βρήκαν τη δύναμη και το κουράγιο για να αντιπαρέλθουν όλα τα εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικά τα γεγονότα όταν έρχεται ο Ιμπραήμ, ο οποίος υπήρξε, αγαπητοί φίλοι, κορυφαία ιδιοφυής, θα λέγαμε, προσωπικότητα της στρατηγικής τέχνης και ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος από τους μεγάλους και πρωτοπόρους στρατηγούς του Ναπολέοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι στρατηγικές αρετές και ικανότητες είχε. Όταν λοιπόν ήρθε στην Πελοπόννησο και άρχισε την κυριολεξία να την ισοπεδώνει, να μην αφήνει τίποτα, να την καθιστά κρανίου τόπο, ο Κολοκοτρώνης πήγε στην Παναγία και προσεύχθηκε και είπε: Παναγία μου, ψύχωσε τους Έλληνες, δώσ' τους δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσουν τις φοβίες, την αναστατικότητα, όλο αυτό το φόβο που είχε, αν το θέλετε, επιφέρει ο τρόμος και η ιδέα της επίλευσης του Ιμπραήμ, και να μπορέσουν να ξαναπιάσουν τα όπλα και να πολεμήσουν και να έρθει το πολυπόθητο αποτέλεσμα της εθνικής μας ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς από τον βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγό της Οθωμανικής δουλείας. Το ξαναλέω πάλι, γιατί με τόση ηθική ενάργεια και ομορφιά και γλωσσική εμέλεια και καλλιέπεια, το είχε πει, αγαπητοί ακροατές, ο μεγάλος ποιητής των Ιωνίων Ίσων, ο Κάλβος, ο Ανδρέας Κάλβος, είχε πει να αποτινάξουμε το βαρύν και απαραδειγμάτιστον ζυγό της Οθωμανικής δουλείας. Μαζί με το άλλο, το εκπληκτικό πάλι του Κάλβου, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αυτά τα λέω για να καταδείξουμε ότι η έννοια της ελευθερίας, της ορθοδοξίας και της δημοκρατίας, ειδικά για τον ελληνικό λαό, ένα ορθόδοξο λαό που μέσα στην αχανή λεωφόρου του χρόνου και στους δεδάλους της ιστορίας μπόρεσε να σταθεί όφιος και να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια, αντλώντας ηθικές δυνάμεις, κουράγιο και δύναμη από τη βρυσωμάνα πηγή της Ορθοδοξίας, που αν το θέλετε ήταν η τιμαλφής πολιτισμική και πνευματική μήτρα του ελληνισμού. Να ξανατοθυμίσουμε εδώ με την ευκαιρία, αγαπητοί ακρατές, πόσο ρόλο διαδραμάτισε στη διάσωση του γένους, στο να μείνει άσβεστη η φλόγα της ελευθερίας και να αποτίσει τις ρίζες του το Ορθόδοξο ήθος, η Ορθοδοξία, όταν κορυφαίοι εκπρόσωποί της, όπως ο Κοσμάς ο Αιτωλός, εγύριζαν από χωρίου εις χωρίων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος για να ψυχώσουν τους Έλληνες, να μάθουν τα ελληνόπουλα γράμματα και να διατηρήσουν τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική παράδοση, το ελληνικό φως ανά τους αιώνες, και να μην χαθεί ο πολιτισμός μας και η εθνική μας ιδιοπροσωπεία. Τα λέμε αυτά με κάθε ευκαιρία, γιατί δυστυχώς στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και πολλοί Ελλαδέμπορος υπάρχουν που εμπορεύονται την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την πατρίδα. Αλλά βεβαίως κινδυνεύουμε και από την άλλη, να το θέλετε, την άλλη μέγενη του διεθνισμού, που προσπαθεί τι, να μας καταστήσει, αν το θέλετε, ηθικά ανδράποδα, να μην έχουμε προσωπική ταυτότητα και προσωπικό, ιστορικό και πνευματικό ήθος, και έτσι λοιπόν να μας ισοπεδώσουν μέσα στο καμίνι των Βαλκανίων και βεβαίως να μας χειραγωγήσουν και να μας σύρουν σε διεθνοπολιτικές, αν το θέλετε, επιλογές και ορέξεις, οι οποίες είναι ηταμές και βεβαίως εις βάρος του ελληνικού λαού. Θυμίζω πάλι με την ευκαιρία σε αυτή την εισαγωγή τη μακροσκελή που έκανα να πρέπει να την κάνουμε, επιβάλλεται να την κάνουμε για να προξενούμε και μια έγκριση συνειδήσεων, τα λόγια του κορυφαίου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και καθηγητή της διεθνοπολιτικής του Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος είχε πει το 1974 ότι αν θέλετε να υποδουλώσετε τους Έλληνες, θα πρέπει να χτυπήσετε τη γλώσσα τους και τίποτα άλλο, αυτό και μόνο είναι αρκετό. Ήθελε τεκνιέντος εδώ ο κορυφαίος της Αμερικάνικης Διπλωματίας και Υπουργός Εξωτερικών να πει ότι η γλώσσα, ο πολιτισμός, η ηθική και η πνευματική ταυτότητα είναι αδιαίρετα για τους Έλληνες, και αν λοιπόν απεμπολίσουν την εθνική τους ιδιοπροσωπεία, θα χάσουν την δική τους ενότητα και έτσι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τους χτυπήσουν και να τους ισοπεδώσουμε. Ωραία. Κλείνοντας αυτή την εισαγωγή και πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, που το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, το θέτος και των ημερών, είναι αφιερωμένο στην τιμία ζώνη της Παναγίας, στο κορυφαίο αυτό, αν το θέλετε, Ορθόδοξο Κοιμήλιο, το μοναδικό που υπάρχει επί της γης, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Πεμπτουσίας, το μοναδικό κοιμήλιο της Παναγίας που υπάρχει στη ζωή. Κορυφαίο κοιμήλιο για την Ορθοδοξία, για τον πολιτισμό μας, για τον ελληνισμό, βρίσκεται στην ιερά και μεγίστη μονή του Πατοπεδίου, που την ευλογία και την αγάπη και τη χάρη της έχουμε με τον γέροντά μας, τον Αρχιμαντρίτη, τον Σεπτό Γέροντα, κύριο Εφραίμ, που με πολύ αγάπη, μεράκι, φροντίδα, αλλά και θεία ζεύση, θα έλεγα, επιμελείται όλη αυτή την προσπάθεια, και μέσω του Ιδρύματος Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, που αν το θέλετε εποπτεύει και την Πεμπτουσία, επομένως και το ραδιοφωνό μας. Με πολύ αγάπη, θέρμη ψυχής λοιπόν, και αν το θέλετε ανίποτα αγώνα, γιατί ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι η καιρή σήμερα είναι δύσκολη οικονομικά, και για να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κονδύλια για να λειτουργήσει ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, μια διαδικτυακή τηλεόραση, κρατώντας υψηλά την έπαρξη του πολιτισμού, θέλει προσπάθεια, θέλει κουράγιο, θέλει δύναμη, θέλει θυσίες και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Παρά αυτά λοιπόν, ο γέροντάς μας με πολύ αγάπη, σεβασμό και πείρωμα καρδιάς για τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση, μέσα από τη δομή της Πεμπτουσίας, μας προσφέρει αυτές τις πολύ, αν το θέλετε, αξιόλογες επάλξεις. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το Πεμπτουσία FM, αλλά και την διαδικτυακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, την Πεμπτουσία TV, δύο επάλξεις, αν το θέλετε, οι οποίες είναι διάστητες από αξιοπρέπεια, από πολιτισμό, από ορθόδοξο ήθος και από πολύ σοβαρές προσπάθειες πολιτισμού. Ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, πόσα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σκουπίδια μας κατακλείζουν, δημιουργώντας από προσανατολισμό στους Έλληνες και ιδίως στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που δεν ευτύχησαν στη ζωή τους να παρακολουθήσουν και πάρα πολλά σοβαρά πράγματα στον πολιτισμό, και επομένως είναι και πιο ευάλωτα στον αποπροσανατολισμό και στο να απολέσουν αυτή τη σοβαρή ηθική σχέση που υπάρχει μεταξύ του ελληνικού λαού και του ελληνικού πολιτισμού. Άρα λοιπόν, όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, να μην διστάζετε, να κάνετε προσπέλαση στην ψηφιακή, αν το θέλετε, στον ιστότοπο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.gr, όπου εκεί θα βρείτε σε ψηφιακή, αν το θέλετε, μορφή όλα τα στολίδια, τα δεμάτια, τους θησαυρούς, του Αγίου Όρους. Θα βρείτε σε ψηφιοποιημένες μορφές εκπληκτικές εικόνες, βυζαντινά ψηφιδωτά, χαρακτηριστικά στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, χαρακτηριστικά στοιχεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, πολύ σπουδαία θησαυρίσματα από Άγιους Πατέρες, οσίους και προσωπικότητες μεγάλης Ορθοδοξίας, που αν το θέλετε άφησαν ανεξάλληπτο το ηθικό και πνευματικό και ορθόδοξο αποτύπωμά τους στην Αθωνική Πολιτεία, στο περιβόλι της Παναγίας μας, στο Άγιο Όρος. Σας καλούμε λοιπόν με κάθε ευκαιρία να μπαίνετε στο Πεμπτουσία.gr και να παρακολουθείτε και το ραδιοφωνό μας στο πεμπτουσία.fm αλλά και την διαδικτυακή τηλεόραση πεμπτουσία.tv με πολύ ωραίες εκπομπές, με πολύ ωραία αφιερώματα, με πολύ ωραία στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, της κοινωνικής καθημερινότητας, της σύγχρονης τέχνης, ακόμα και της μαγειρικής αν το θέλετε. Δηλαδή μια γκάμα επιλογών που μπορεί να καλύψει όλες. Όλα τα γούστα, να το πω έτσι κάπως στο δόκιμα, αλλά παράλληλα με τα εντός εισαγωγικών ελαφριά θέματα, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και κάποιες επιλογές πιο σοβαρές, να δει δύο ωραία πράγματα για τον πολιτισμό, να μορφωθεί, να καλλιεργήσει την ψυχή του, να έρθει σε επαφή με διάφορα πολιτισμικά στοιχεία τα οποία δεν τα είχε γνωρίσει. Και λέω και κάτι άλλο, κλείνοντας εδώ αυτό το πρώτο τμήμα της εκπομπής, πριν προχωρήσουμε διεξοδικά στην παρουσίαση του ιερού κοιμήλιου, του κορυφαίου κοιμήλιου της Ορθοδοξίας της Ζώνης Παναγίας μας, ότι για

Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πνευματουσίας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και συνεχίζουμε μαζί τις πνευματικές, πολιτισμικές, αν το θέλετε, περιηγήσεις της κορυφαίος της ελληνικής γραμματολογίας. Σημίζω ένα ιστορικά μας ορόσημο, όπως προαναφέραμε, αλλά κατά καιρούς κάνουμε και αφιερώματα.

στο βίο, στη μαρτυρία και στη διακονία των κορυφαίων πατέρων της Ορθοδοξίας, ιερών αγιομαρτύρων μας και οσίων, οι οποίοι με τη βιωτή τους διέλαψαν και με το μαρτυρικό τους αίμα και τη θυσία τους διακόνησαν το λόγο του Χριστού και της Παναγίας στα πέρατα της Οικουμένης. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας, δοθέντως ότι ξεκινάμε και το νέο εκκλησιαστικό έτος στην αρχή της Συνδίκτου από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμαστε σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, σε κορυφαία θεομητρική γιορτή που έχει να κάνει με την Αγία, με την τιμία ζώνη της Παναγίας μας, η οποία, αγαπητοί ακροατές, όπως προείπαμε στο προηγούμενο τμήμα της εκπομπής, είναι το μοναδικό επιγής κοιμήλιο που υπάρχει της Παναγίας μας. Είναι ένα σεπτό, ένα πραγματικά κορυφαίο κοιμήλιο, εάν το θέλετε, το οποίο μας συνδέει στην κυριολεξία ηθικά και πνευματικά με την Παναγία μας, τη μητέρα όλου του ελληνισμού. Είναι μια γιορτή η οποία, όπως και άλλες γιορτές της Παναγίας μας, είναι πολύ αγαπητή στον ευσεβή λαό μας και γιορτάζεται με την ίδια πίστη, θέρμη και βλάβεια σε όλη την Οικουμένη. Έτσι λοιπόν, δοθέντως ότι έχουμε και την εορτή της τιμίας ζώνης Παναγίας, αναφερόμαστε σε μερικά, έτσι, αν το θέλετε, χαρακτηριστικά ιστορικά γεγονότα που συναρτώνται με την ιστορική πορεία της τιμίας ζώνης της Παναγίας και βεβαίως αναφέρουμε και το γεγονός πάντα ότι σήμερα βρίσκεται στην ιερά Αγία και Μεγίστη τιμή του Βατοπεδίου, αν το θέλετε, περιβεβλημένη με το Κύριο στην ηθική τιμή, το σεβασμό και την αγάπη ολοκύρου του ελληνισμού, αλλά και πολλών άλλων Ορθοδόξων από όλα τα κράτη του κόσμου και αρχηγών κρατών, αγαπητοί ακροατές. Σας τονίζω με ταπετάσεως ότι πολλοί πρωθυπουργοί κατά καιρούς και αρχηγοί κρατών, εστεμένοι αυτοκράτορες, έχουν περάσει ευλαβικά να προσκυνήσουν το κορυφαίο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας στην τιμία και μεγίστη μονή του Βατοπεδίου, χωρίς βεβαίως να εξαιρέσουμε και τις πιο γνωστές προσωπικότητες, θα έλεγα, το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας και σε προηγούμενους χρόνους και τον αρχηγό της Ρωσίας, τον Πούτιν. Το τονίζουμε αυτό για να καταδείξουμε ότι προσωπικότητες και από την μία πλευρά της Ευρώπης και από την Ανατολή και από τη Δύση, με πολύ σεβασμό και αγάπη, προσέρχονται για να προσκυνήσουν και να αντλήσουν ηθικές δυνάμεις στο κορυφαίο αυτό, αν το θέλετε, θησάβρισμα, στο κορυφαίο αυτό μνημείο που έχουμε της Παναγίας μας στη ζωή, την Αγία της Ζώνης. Η τιμία ζώνη της Παναγίας, διαιρεμένη σήμερα σε τρία τεμάχια, είναι το μοναδικό λείψανο κοιμήλιο που σώζεται, όπως είπαμε, στην επίγεια ζωή και φυλάγεται και, αν το θέλετε, επιμελείται με αγάπη και φροντίδα στο αγαπημένο μας βατοπέδι. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ζώνη φτιάχτηκε από την ίδια την Παναγία από τρίχες καμήλες και μετά την κοιμησή της, κατά τη μετάστασή της, κατά την ανάληψή της στους ουρανούς, την παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, ο οποίος της την είχε ζητήσει. Μετά την τιμία ζώνη, ανέλαβαν να διαφυλάξουν δύο πτωχές ευσεβείς γυναίκες κατά την ιερά παράδοση στα Ιεροσόλυμα. Πράγματι το οποίο και έγινε. Η Παναγία λοιπόν πριν την κοιμησή της είχε δώσει εντολή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μοιράσει σε αυτές και τις δύο αισθήτες της. Το έργο της διαφύλαξης από γενιά σε γενιά συνέχισε μια ευλαβής παρθένος καταγόμενη από την οικογένεια αυτή, από τον ευρύτερο δηλαδή οικογενειακό κύκλο της Παναγίας μας, αγαπητοί ακροατές. Στα χρόνια του αυτοκράτορος του Αρκαδίου, γιου του Μεγάλου Θεοδοσίου, ο οποίος Μέγας Θεοδόσιος, το τονίζουμε, ότι είναι πάρα πολύ έντονα και στενά συνδεδεμένος με το βατοπέδι και κατά μία εκδοχή το βατοπέδι είχε πάρει και το όνομά του από το γιο του τον Αρκάδη, ο οποίος κινδύνεψε κάποτε το παιδάκι του, ο γιος του αυτοκράτορας, αυτοκράτορας και Αρκάδιος μεθύστερα, κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του να πνιγεί και είχε πιαστεί από ένα βάτο εκεί κοντά στα πόδια της Χαλκιδικής και πλησίων λοιπόν της Αθηνικής Πολιτείας και εξ αυτού του λόγου έδωσε το όνομα στο βατοπέδι. Είναι μια εκδοχή και αυτή μαζί με άλλες που υπάρχουν για την ονοματοδοσία της Αγίας και Μεγίστης Μονής του βατοπεδίου μας, που πραγματικά κοσμεί και λαμπρύνει με την ιστορία του, τον πολιτισμό του και την ιερότητά του και την ιεροπρέπειά του, την Αθηνική Πολιτεία, το σπίτι της Παναγίας. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου, γιου του Μεγάλου Θεοδοσίου, λοιπόν, έγινε η μεταφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας στην Κωνσταντινούπολη. Την κατέθεσε σε μια υπέροχη λειψανοθήκη, την οποία ονόμασαν Αγία Σωρών. Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, εν άλλης, πολύ γνωστή και η τιμία ζώνη της Παναγίας, Αγία Σωρός. Η κατάθεση έγινε στις 31 Αυγούστου και εξ αυτού του λόγου, λοιπόν, στις 31 Αυγούστου γιορτάζεται και η γιορτή της ανακομιδής της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Μετά από χρόνια, η κόρη του αυτοκράτορα Αρκαδίου, η αυτοκράτρια Πουρχερία και αυτή, ανέγειρε το λαμπρό λαό των Χαλκοπρατίων στην Κωνσταντινούπολη και απέθεσε εκεί την τιμία ζώνη. Η ίδια η αυτοκράτρια τη διακόσμησε και με χρυσή κλωστή, όπως διασώζεται μέχρι σήμερα. Τον επόμενο αιώνα, άγνωστο πότε και με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο, μεταφέρθηκε η τιμία ζώνη στη ζήλα της Καπαδοχίας νότια της Αμασίας.
Στην Κωνσταντινούπολη μεταφέρθηκε ξανά στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιστουνιανού του Α, ο οποίος βασίλεψε από το 527 έως το 565, κτήτορα εν άλλη και του μεγάλου ναού της Σοφίας, της Αγίας Σοφίας. Ο διάδοχός του Ιωστίνος Β και η σύζυγός του Σοφία ανακαίνισαν το ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων και ανοίγηραν παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού. Πάνω στην Αγία Τράπεζα λοιπόν φύλασαν και είχαν αποθέσει την τιμία ζώνη της Παναγίας. Γύρω στα 1150 η τιμία ζώνη βρίσκονταν στο μεγάλο παλάτι της Κωνσταντινούπολης, στο ναό του Αγίου Μιχαήλ. Μάλλον είχε τεμαχιστεί και τεμάχια της είχαν μεταφερθεί σε πολλούς ναούς της Κωνσταντινούπολης. Το 10ο αιώνα, στα χρόνια της βασιλείας του Μανουήλ του Κομνηνού, ο οποίος βασίλευσε από το 1143 στο 1180, καθιερώθηκε επίσημα η εορτή της Αγίας Ζώνης την 31η Αυγούστου, ενώ παλαιότερα εορτάζαν μαζί με την εορτή της Ιεράς Αισθήτως της Θεοτόκους τη Δευτέρα Ιουλίου. Άρα λοιπόν από τον Μανουήλ τον Κομνηνό τον Α, καθιερώνεται και εδηρώνεται ο εορτασμός της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Να πούμε ότι εκεί, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει, κλείνει, ολοκληρώνεται και το εκκλησιαστικό έτος και μετά την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε την περιώνυμη αρχή της συνδίκτου, δηλαδή την έναρξη της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς. Είναι ακριβώς δηλαδή στο μετέγμιο η μεγάλη αυτή θεομεταρική γιορτή της τιμίας ζώνης της Παναγίας. Μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους της Δέλτα Σταυροφορίας το 1204, κάποια τεμάχια αρπάχτηκαν από τα στήφη των βαρβάρων και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ευτυχώς δεν απολέστησαν όλα. Είναι σίγουρο ότι ένα μέρος της τιμίας ζώνης παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ανακατάληψή της το 1261 από τον Μιχαήλ τον Ήττα τον Παλαιολόγο, φυλάσσονταν στον ιερό ναό των Βλαχερνών. Η μαρτυρία ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1424 και 1453 είναι και η τελευταία σχετικά με την ύπαρξη της Αγίας Ζώνης στη Βασιλεύουσα. Είναι άγνωστο τι απέγινε στη συνέχεια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Το μεγαλύτερο τμήμα της τιμίας ζώνης που σώζεται σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, όπως αναφέραμε, η οποία έφτασε στην Μονή με περιπετειώδη τρόπο. Μια άλλη παράδοση διασώζει την πληροφορία ότι τη μία ζώνη αφιερώθηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Στίγμα τον Κατακουζινό, ο οποίος βασίλεψε από το 1341 μέχρι το 1354 και στη συνέχεια, όπως είναι γνωστό, παρετήθηκε, απέστη της πολιτικής του δραστηριοποίησης, ντύθηκε το μοναχικό ράσο και έγινε μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ στη Μονή του Βατοπεδίου. Να πούμε ότι κατά επίσης άλλες παραδεγμένες ιστορικές μαρτυρίες, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε φτιάξει ένα σταυρό στις μεγάλες μάχες που έκανε με τους βαρβάρους και μέσα σε αυτό το σταυρό είχε αποθέσει λειψανοθήκες στις οποίες μετέφερε ιερά λείψανα αγιομαρτύρων και αγίων της Εκκλησίας αλλά και ένα τμήμα της Αγίας Ζώνης για να τον προστατεύει. Σε κάποια μάχη λοιπόν αυτόν τον σταυρό στην οποία ιτήθησαν οι Βυζαντινοί, πρώτου φόβου να τον πάρουν οι βάρβαροι, κάποιος ιερέας τον πέταξε στη θάλασσα. Και μετά από έναν επίσης, αν το θέλετε, πάλι περιπετειώδη τρόπο, αυτός είχε πέσει στα χέρια ενός Βουλγάρου ηγεμόνα. Τον Βούλγαρο ηγεμόνα τον νίκησε ο αυτοκράτορος Λάζαρος της Σερβίας, ο οποίος ήταν φιλόχριστος, ήταν ασεβής. Αν το θέλετε, εσέβετο πάρα πολύ την Παναγία μας και εξ αυτού του λόγου δόρισε πάλι και επέστρεψε το ιερό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας, την τιμία ζώνη της Παναγίας, στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου. Θα σας αναφέρουμε τώρα με την ευκαιρία και κάποια άλλα πολύ ωραία, αν το θέλετε αγαπητοί ακροατές, ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με την Αγία Ζώνη της Παναγία μας και βεβαίως με τη μαρτυρική μας νήσο την Κρήτη. Από τους πρώτους μήνες του 1820 μεγαλώνει στο Κρήτη και μάλιστα το Ηράκλειο εμαστίζεται αυτή την περίοδο από τη φοβερή μάστιγα της Πανόλης, εξαιτίας της οποίας πολλοί κάτοικοι είχαν βρει το θάνατο. Προκειμένου λοιπόν να φύγει η λοιμική εκείνη ασθένεια, οι ιερωμένοι προεστώτες και λαϊκοί Κρήτες, ελθόντος στο Άγιο Όρος, ζήτησαν από τη Μονή του Βατοπεδίου να τους αποστείλει την τιμία ζώνη της Θεοτόκου για να τους ευλογήσει και να τους προφυλάξει. Η Μονή με συνοδεία 5 μοναχών απέστειλε τον Ιούνιο του 1820 με ιδιαίτερο καράβι στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης, το λεγόμενο Καστέλο Ντιμάρε, δηλαδή στο Ηράκλειο, τα παρακάτω ιερά λείψανα με σκοπό η επενέργειά τους να αποδιώξει το θανατικό το λοιμό της Πανόλης από τη Μεγαλοδόνησο. Είχαν αποστείλει λοιπόν πρώτον τμήμα της τιμίας ζώνης Θεοτόκου, ένα σταυρό με απότμα του Τιμίου Ξύλου και την κάρα του Αγίου Ανδρώου, επισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου. Σε πάλι και λίγο μαζί σας αγαπητοί ακροατές για το τρίτο τμήμα της εκπομπής που συνεχίζουμε σήμερα αφιερωμένο στην Αγία και τιμία ζώνη της Παναγίας μας.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Και πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, εδώ για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και εδώ πάντα στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, που όπως προαναφέραμε επιχειρούμε διαδρομές. Επιχειρούμε περί διαβάσεις στις κορυφαίες ελληνικές γραμματολογίες, στα μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα και στις περίσσετες λαμπρές προσωπικότητες ορθοδοξίας που διέλαψαν και μας κληροδότησαν με τη μαρτυρία τους, με τη βιωτή τους και το μαρτυρικό τους αίμα, την πνευματική κληροδοσία της Ορθοδοξίας και του Ορθοδόξου ήθους. Είχαμε πει λοιπόν για την τιμία ζώνη της Παναγίας, η οποία είναι το κορυφαίο κοιμήλιο και το μοναδικό που υπάρχει επί γης της Παναγίας μας, γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Μανουήλ του Α του Αυτοκράτορα στις 31 Αυγούστου κάθε χρόνο. Παλαιότερα γιορτάζονταν τη Δευτέρα Ιουλίου, από τον Ιωάννη τον Μανουήλ άρχισε να γιορτάζεται στις 31 Αυγούστου. Και αναφερόμαστε τώρα σε κάποια, αν το θέλετε, ιστορικά στοιχεία και θαύματα με τη Μεγαλόνισσο της Κρήτης. Ένας λοιπόν είχε σκύψει στα 1800 στη Μεγαλόνισσο και οι προϊστώτες και οι χριστιανοί ζήτησαν τη βοήθεια της Μεγίστης και Αγίας Μονής του Βατοπεδίου για να τους αποστείλει την τιμία ζώνη της Παναγίας προκειμένου να επενεργήσει και να τους βοηθήσει να εξοβελίσουν το κακό το θανατικό. Πράγματι λοιπόν, πέντε μοναχοί, συνοδεία ειδικού καραβιού, κατέφθασαν στην Κρήτη στο μεγάλο λιμάνι του Ηρακλείου και είχαν κουβαλήσει κοντά τους τμήμα της τιμίας ζώνης της Παναγίας, ένα σταυρό με το τίμιο ξύλο και βεβαίως την κάρα του Αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης Ιεροσολυμίτου. Μετά από ταξίδι 15 ημερών, το καράβι έφτασε στην Κρήτη. Οι πατέρες άρχισαν να τελούν αγιασμούς ώστε να φύγει η ασθένεια, με το θανατικό που, αν το θέλετε, αποδεκάτιζε τον κρητικό λαό. Όμως συνέβαινε την ίδια περίοδο οι ντόπιοι Τούρκοι που κυριαρχούσαν σε ολόκληρη την Κρήτη να προξενούν λαϊλασίες, σφαγές και γενικώς να επιδιώκουν την εξόντωση των χριστιανών. Οι τρεις Τούρκοι πασάτες, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Γανίων, δεν είχαν την ανάλογη στρατηγική ισχύ να καταστήλουν τα γεγονότα, οπότε οι χριστιανοί άρχισαν ένοπλο αγώνα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Είναι στοιχεία αυτά τα οποία, αν το θέλετε, παρατίθεται και στη μεγάλη ιστορία του Απόστολου Βακαλόπουλου, του κορυφαίου αυτού ιστορικού από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μας και καθηγητή βεβαίως του Πανεπιστημίου. Θυμάμαι εδώ με πολλή νοσταλγία και αγάπη, αγαπητοί ακροατές, στα γυμνασιακά μας χρόνια και στα ηλικιακά που διδασκόμασταν την ιστορία του ελληνικού έθνους του Απόστολου Βακαλόπουλου. Αυτά για την ιστορία και αν το θέλετε, με την έπραξη, την ευκαιρία που μας δίνεται, προτρέπουμε και όσους νέους ανθρώπους ενδιαφέρονται να διαβάσουν τις ιστορίες του Βακαλόπουλου, γιατί είναι πραγματικά κορυφαίες, είναι αριστοργηματικές και θα τους δώσουν την ευκαιρία να μάθουν την ελληνική ιστορία με τρόπο αξιόπιστο, σωστό, ορθό και με, αν το θέλετε, επιστημονικά τεκμηριωμένο. Με την έναρξη επαναστάσεως του 21 λοιπόν, οι διωμοί των Τούρκων έγιναν φοβερότεροι, οδυνηρότεροι σε όλη τη Μεγαλόνισσο, με αποτέλεσμα τρεις από τους πατέρες της Μονής, οι ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος και ο μοναχός Μακάριος, μετά από βασανιστήρια να θανατωθούν. Την ίδια τύχη είχε ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης κατά κόσμων και οι Μητροπολίτες Νεόφυτος Φιντεκάκης, Γνωσού Ιωακήμ, Χερσονήθου Ιωρόφεος, Λάμπης Ιτίας Ζαχαρίας, ο Διοπόλεος Καλίνικος και ο Αυλοποτάμου. Ήσαν όλοι νεκροί με πανόλη εις τη Μονή απεζανών πρώτερων, κατά πως αναφέρουν τα ιστορικά και βιογραφικά σημειώματα του Στέφανου Νικολαίδη. Τότε το πρωί λοιπόν της 24ης Ιουνίου έγινε η μεγαλύτερη σφαγή που γνώρισε η Κρήτη και έμεινε στη μνήμη του λαού μας ως ο μεγάλος Αρπεντές, ο μεγάλος Ξολοθρεμός. Σε 800 περίπου υπολογίζεται οι νεκροί της Κρήτης στο μεγάλο κάστρο και στα περίχωνα εκείνη την φοβερή ημέρα. Ανάμεσά τους ήταν οι επισημότεροι Έλληνες, όπως ο διάσημος για την λογιότητά του γιατρός Ιωάννης Ελευθεραίος. Η ιερά ακολουθία των Αγίων Ενδόξων Νέων Ιερομαρτύρων Γερασίμου Κρήτης, Νεοφύτου Γνωσίου Ιακήμ Χερσονήθου Ιερόθεου Λάμπη Σαχαρίου Σιτίας Ιακήμ Πέτρας, Γερασίμου Ρεθύμης Καλνίκου Ιδονίας κτλ. Μαρτύρησαν κατά τα έτη 21-22, των οποίων η μνήμη εορτάζεται την 23η Ιουνίου. Όλοι αυτοί λοιπόν που είπαμε, οι μαρτυρήσαντες, αν το θέλετε, Μητροπολίτες της Κρητικής Εκκλησίας, τιμώνται και εορτάζεται η σεπτή τους μνήμη στις 23 Ιουνίου. Η εναπομείνα της δύο βατοποδινή μοναχή, ο Διονύσιος και ο Δωρόθεος και ο Ιεροδιάκονος Παρθένιος, εμέσω πολλών κινδύνων, κρατούνται στο σεντούκι με την τιμία ζώνη και τον τίμιο σταυρό, πηδήσαντες από το τείχο της Μητροπόλεως Κρήτης, κατέφυγον σε ένα τουρκικό σπίτι από τα λεγόμενα των Κουρμούλιδων, κατά το έγγραφο που ήσαν κρυπτοχριστιανοί. Όταν όμως οι Τούρκοι τους αντιλήφθησαν, τους καταδίωξαν, τους πήραν το κυβότιο, μετά για κοιμήλια και τα έφεραν στο Βεζίρι του Ηρακλείου, βεβαίως και το κομμάτι, το απότομα της θυμίας ζώνης της Παναγίας. Μετά τρεις μήνες έπαυσαν οι διωγμοί. Οι ιερείτες έσπευσαν και τα εζήτησαν, αλλά εκείνος τα παρέδωσε στον Αγγλικό Κόνσολα, κύριον Δομένικον, λαβών από αυτόν ιδιόχειρο ενσφράγιστο μαρτυρικό γράμμα της περιλαβίστων για την ειδική των ασφάλεια, όπως μας τα καταγράφει ο Ζαχαρίας, πρακτική της συνοπτική ιστορία της καταλήνσεων Κρήτης. Έτσι παρατήθηκαν, αγαπητοί ακροατές, τα γεγονότα. Οι πατέρες τότε παρακάλεσαν τον Άγγλο πρόξενο της Κρήτης, Δομήνικο Σακαντόνιον, να τους προσφέρει προστασία. Επειδή όμως και στο αγγλικό προξενείο κινδύνευαν από βίαιο θάνατο, ο πρόξενος, ο αδερφός του και σύζυγός του Στεφανία, τους εφυγάδευσαν με σκάλες από τα παράθυρα του προξενείου και τους εμπαρκάρισαν σε καράβι με γαλλική σημαία, αφού πρώτα επλήρωσαν στον πρόξενο 10.000 γρόσια με σκοπό να πάρει πίσω από τον ηγεμόνα το σουντούκι με τα δύο ιερά λείψανα που με κίνδυνο της ζωής τους είχαν διασώσει από τη μανία των Τούρκων. Βλέπουμε λοιπόν με τι πόνο ψυχής και με τι, αν το θέλετε, δίψα προσπαθούν, αγαπητοί φίλοι, οι μοναχοί, οι αγιορείτες, να διασώσουν το ιερό, αν το θέλετε, θησάβρισμα, τη ζώνη της Παναγίας μας. Πράγματι, ευθύς ως αναχώρησαν οι μοναχοί, ο πρόξενος έσπευσε και παρέλαβε από τον ηγεμόνα της Κρήτης το σεντούκι με τα κοιμήλια. Εν τω μεταξύ, επειδή το καράβι συνάντησε στο ταξίδι του πολλά εμπόδια, αναγκάστηκε να επιστρέψει και πάλι στο κάστρο της Κρήτης. Όπου, καθώς το είδαν οι επαναστατημένοι Τούρκοι, επήραν τους δύο καλόγερους, τους έδεσαν και τους επήγαν δένοντάς τους εις τον Μπασάν. Εκείνος το Μεδωρόθιο εχάρισε ως δούλος ένα Τούρκο, το Δεν Διονύσιο, οι Τούρκοι εβίαζαν να γίνει Μωαμεθανός. Μπροστά στη γενναία άρνησή του, οι Τούρκοι ετρύπησαν με πυρωμένη σούβλα τα μηνύγια του. Μέχρι τέλος, ο σιωμάρτυρας μοναχός παρέμεινε ανυποχώρητος. Το πρωί της καθαράς Δευτέρας τον εκρέμασαν. Καταγράφονται αυτά τα στοιχεία στην ιστορία του Γάμα Μερτζέλου, η Άγια της Μονής Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Βλέποντας ο πρόξενος ότι οι τουρκικές ταραχές και οι διωγμοί συνεχίζονται, αναγκάστηκε και εκείνος να εγκαταλείψει την Κρήτη, παίρνοντας μαζί το σεντούκι με τα ιερά κοιμήλια και επιπλέον την κάρα του Αγίου Ανδρέα, χωρίς τη θήκη της που είχε παραμείνει προσφύλαξη στη Μητρόπολη με τα άλλα αφιερώματα των χριστιανών. Όταν λοιπόν ο πρόξενος έφτασε στο λιμάνι της Δίας, βορείως του Ηρακλείου, για να αποβλέψει, το γράμμα της παραλαβής των Αγίων υπέγραψαν εκτός από τον ίδιο και τέσσερις Ορθόδοξοι καπετάνοι από τη Σκλαβουνία, δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία. Εκ των οποίων ο ένας, όταν επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, εγνώρισε στους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου τα γεγονημένα τα συμβάντα. Προορισμός του προξένου ήταν να φτάσει στη Μάλτα και από εκεί στη Σικελία. Όμως στη διάρκεια του ταξιδιού έπνευσαν ισχυροί άνεμοι, το πλοίο άλλαξε πορεία και λόγω της καιρικής ανάγκης ελιμενίστηκε στη Σαντορίνη. Μας είναι ακόμη άγνωστο αν ο ελιμενισμός έγινε στον άρμο των Φυρών ή του Αθηνιού. Πιθανότερο είναι ότι έγινε στο Αθηνιό επειδή την περίοδο εκείνη εξυπηρετούσε την ηνεμπορική κίνηση της νήσου ύστερα από τα βασικά λιμενικά έργα. Φέρνοντας μαζί του ο πρόξενος και τα τρία αγιαλείψανα, ανέβηκε στην Σταφυρά, όπου ενημέρωσε το αγγλικό θηραϊκό προξενείο περί του σκοπού της αφήξεώς του. Αρχικώς επροσφέρεσαν να τον φιλοξενήσουν οι καθολικοί των Φυρών. Στη συνέχεια όμως γνωρίστηκε ως άριστος ιατρός με άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της πόλεως, καθώς και με κριτικούς που ήταν γνωστοί στην οικογένειά του κατά τη διαμονή του στην Κρήτη. Η Αγία Ζώνη λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, αν το θέλετε, είχε περιέλθει σε αυτή τη χρονική φάση στην οποία αναφερόμαστε, στο περιβόητο σεντούκι που, αν το θέλετε, μετεφέρετο στην Σαντορίνη. Να σας αναφέρουμε όμως και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο συναρτάται ευρύτερα με το Αιγαίο τώρα, σε ό,τι αφορά την Αγία Ζώνη της Παναγίας, στην οποία σήμερα είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Εν τω μεταξύ, τα πολεμικά γεγονότα της Επαναστάσεως είχαν απλωθεί και στις Κυκλάδες, όπου δημιούργησαν κατάσταση αναρχίας, έξαψη των πνευμάτων και εμφάνιση φατριασμού. Οι μεν υποστήριζαν τον αγώνα, οι δε κυρίως οι καθολικοί αντιδρούσαν. Η κήρυξη της Επανάστασης στη Σαντορίνη στις 5 Μαΐου του 1821 έδωσε στο Σαντ'Αντώνιο την ευκαιρία να κρίνει ότι είχε συμφέρον να παραμείνει εκεί αφενός, επειδή διέφθαιε τον κατάλληλο χώρο να κρύψει με περισσή φροντίδα τα κοιμήλια που ιεροκριφίως είχε μεταφέρει από την Κρήτη, όπως αναφέραμε προηγούμενα, που είχαν μεταφερθεί με το καράβι. Ώστε να επανέλθουν λοιπόν προϊόντες του χρόνου στα χέρια των Ορθοδόξων. Και αφετέρου, επειδή ο ιατρός θα ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα σε μια περίοδο που σε ολόκληρη την επαρχία της Σαντορίνης, με πληθυσμό 17.000 χριστιανούς, η επιστημονική ιατρική περίθραψη ήταν ανύπαρτη. Μόλις μετά το 1833 παρουσιάζεται επ' αυτής η πρώτη, στην Κρήτη δηλαδή, η πρώτη επιστήμονος ιατρή, ο Γεώργιος Πίντος, χειρουργός και ο Σιβ Δετιγάλας, διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Σιένας. Καθώς μας λέει ο ιστορικός Βασίλης Σφυροέας, βλέπουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, την επίδραση που είχαν λοιπόν στα Επτάνησα η Ενετή και η Ιταλία στον πολιτισμό, στις επιστήμες και πώς είχαν επηρεάσει την κοινωνική ζωή εδώ με την ευκαιρία. Η ιατρή της Θήρας λοιπόν, εφημερίδα Κυκλαδικών Φως, όπως παρατήθηκε και σε έγγραφο του Δήμου Καλίτσης, σημειώνεται ότι λίγα χρόνια αργότερα ο ιός του Ιωάννη Σαντ'Αντώνιος εντούλησε το πρώτο φαρμακείο στα Φυρά. Όπως μας παραθέτει και ένα άλλο ιστορικό στοιχείο, το οποίο, αν το θέλετε, συναρτάται με τον Σαντ'Αντώνιο, ο οποίος ήταν ένας από τους κομιστές του Κιβωτίου, στο οποίο εφυλάσσεται και η τιμία ζώνη της Παναγίας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας για το τρίτο τμήμα της εκπομπής.

Συνεχίζουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το αφιέρωμά μας σήμερα στην τιμία ζώνη της Παναγίας, στο κορυφαίο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας, το Παγκόσμιο Κοιμήλιο Πολιτισμού, το οποίο φυλάσσεται στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου και, αν το θέλετε, είναι από τα κορυφαία Ορθόδοξα θησαυρίσματα, ιερά κοιμήλια, λείψανα κατά μία έννοια, που υπάρχουν στην Ορθοδοξία μας. Αναφερόμαστε τώρα λοιπόν πέρα από τον περιπετειώδη τρόπο με τον οποίο η τιμία ζώνη της Παναγίας είχε φτάσει, είχε γυρίσει στο Βατοπέδι, στην Αθωνική Πολιτεία, στο σπίτι της Παναγίας, στο περιβόλι της Παναγίας. Αναφερόμαστε και σε μερικά άλλα στοιχεία, αν το θέλετε, που έχουν και ένα θαυματολογικό χαρακτήρα για την περιπέτεια της τιμία ζώνης της Παναγίας στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Είμαστε λοιπόν στην περίοδο της Φρουγκορατίας, στα 1800, και κάνουμε μια ιστορική περιήγηση μαζί με το ιερό κοιμήλιο της Παναγίας που μεταφέρεται στην προσπάθειά του να διασωθεί και να επανακάψει ορθόδοξα χέρια στην Κρήτη και στην Σαντορίνη. Όπως λέγαμε προηγουμένως, ο Σαντ'Αντώνιος περιδιάθρεψε και προστάτευσε τους ενδεείς της νήσου. Ήταν ένας ιατρός και, αν το θέλετε, πολιτικός παράγων στα χρόνια εκείνα, σε μια κρίσιμη όντως περίοδο που ήταν γνωστό στο ευρύτερο κοινό του τόπου, αλλά και στην τότε προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, η οποία είχε ως έδρα της τον Άφλιο, η οποία δια του Υπουργού Εσωτερικών του Γρηγορίου Δικαίου, δηλαδή του γνωστού μας, του μεγάλου Παπαφλέσσα, της κορυφαίας αυτής, αγαπητοί ακροατές, προσωπικότητας της Ορθοδοξίας, του απέστελε έγγραφο το 1824, με το οποίο τον επενούσε λοιπόν ο Παπαφλέσσας, ο Υπουργός Εσωτερικών, τον Σαντ'Αντώνιο για τα φιλελληνικά του αισθήματα και για τα φιλάνθρωπα έργα του, δοθέτως ότι έχει αποδειθεί ο Σαντ'Αντώνιος γιατρός ον ενάλλης, από την άλλη τη διότα, σε μια μακρά και επίπονη προσπάθεια να διασώσει την τιμία ζώνη της Παναγίας. Με το τελευταίο δεδομένο λοιπόν, την προσφορά των ιατρικών των υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Σαντορίνης, ο Σαντ'Αντώνιος θεωρείται υπεράνω κάθε υποψίας, τιμόμενος και αγαπόμενος παρά των πάντων μέχρι το 1829, όταν παρουσιάστηκε το ζήτημα των ιερών κοιμηλίων, όπως αναφέρει το θηραϊκό έγγραφο για το οποίο αναφερθήκαμε προηγούμενα, προθύστερα. Καθώς όμως πέρασαν τα πρώτα χρόνια από την κήρυξη της Επαναστάσεως και υποχωρούσε η κοινωνική ανατολική, άρχισε να μεταδίδεται ο πρώτος ψήθυρος γύρω από το θέμα των κοιμηλίων, προερχόμενος από ακροτομήθειες της συζύγου του Στεφανίας, ανάμεσα στις καθολικές οικογένειες των Φυρών. Έγινε δηλαδή ότι συνέβη στην Ένω με τη σύζυγο του ιερέα, η οποία κρυφά από το σύζυγό της έκοψε ένα τεμάχιο πριν την παραδώσουν στον προηγούμενο Διονύσιο, η οποία κατόπιν θείας επεβάσεως αναγκάστηκε να μετανοήσει και με επιστολή της το 1839 να το αναφέρει στη Μονή και να παρακαλέσει να στείλουν εκπροσώπους για να παραλάβουν το τεμάχιο. Για το περιστατικό της Σαντορίνης, γνώση των πληροφοριών έλαβε η Μονή Βατοπεδίου, η οποία εν παραλλήλω με τα συμβάντα στο λιμάνι του Ηρακλείου απέστειλε γράμματα στο Σαντ'Αντώνιο, ζητούσα να της επιστρέψει τα ιερά κοιμήλια. Να πούμε ότι αυτά τα γράμματα που είχαν αποσταλεί από την Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου είναι προς αναζήτηση ακόμα και δεν έχουν ταυτοποιηθεί ιστορικά. Παραλλήλως, παρακάλεσε η Μονή του Βατοπεδίου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αγαθάγγελο να παρέμβει επί του θέματος, καθώς και το θηρίο Ρώσο πρόξενο Βασίλειο Μαρκεζίνη, όπως μας καταμαρτυράν ιστορικά ανάλεκτα του Ιμμανουήλ Μυδρινού, έκδοση του Ιδρύματος Μπελόνια στην Αθήνα του 1995. Τότε λοιπόν ενημερώθηκε η Μονή από τον επίσκοπο του νησίου Ζαχαρία, η οποία έστειλε τον προηγούμενο Διονύσιο το 1831 στη Σαντορίνη. Ο πρόξενος ζήτησε για την απόδοση της Αγίας Ζώνης 15.000 γρόσια και ο λαός με συγκινητική προθυμία συγκέντρωσε το ποσό. Έτσι εξαγοράστηκε η Αγία Ζώνη και γύρισε στη Μονή του Βατοπεδίου. Είναι συγκινητικό εδώ, αγαπητοί ακροατές. Βλέπουμε την πίστη, το ζήλο, το πείρωμα καρδιάς, τη ζέση που είχαν στην καρδιά τους όλοι οι Έλληνες, ακόμη και στο Αιγαίο και στα νησιά μας, οι οποίοι. Πρώτο διαφαινόμενο αυτό, αν το θέλετε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, εκβιασμό, δεν ξέρω αν είναι η πιο δοκιμή λέξη, έναντι 15.000 γροσιών να επιστραφεί στο σπίτι της, στην Αθωνική Πολιτεία, στην Αγία και Μεγίστη Μονή του Βατοπεδίου, η Αγία Ζώνη, δεν διστάζουν ο λαός της Σαντορίνης να κάνει έρανο και μέσα από το γλύσρο εισόδημά του να μαζέψει το απαιτούμενο ποσό για να μπορέσει να επανακάψει η τιμία ζώνη της Παναγίας στο σπίτι της στην Αθωνική Πολιτεία. Σημειώνουμε επίσης το γεγονός ότι το 1864 η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας της χολέρας που μάστιζε τους κατοίκους της. Μόλις πλησίαζε το καράβι στο λιμάνι, η χολέρα έπαυσε και κανένας από τους ασθενείς δεν πέθανε. Ένα ακόμα θαύμα, αγαπητοί ακροατές, της Αγίας και Τιμίας Ζώνης της Παναγίας μας, που είχε, αν το θέλετε, προστατέψει από τη μάστιγα της χολέρας τους Κωνσταντινοπολίτες. Αυτό το παράδοξο θαύμα κίνησε και την περιέργεια του Σουλτάνου, που ζήτησε την Τιμία Ζώνη στα ανάκτορα για να την ασπαστεί. Κατά το διάστημα της παραμονής της Αγίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη, ένας Έλληνας κάτοικος του Γαλατά ζήτησε να μεταφερθεί στο σπίτι του, γιατί ο γιος του ασθενούσε βαρέως.
Όταν όμως έφτασε η Αγία Ζώνη, εκείνος είχε ήδη πεθάνει. Οι πατέρες όμως δεν απελπίστηκαν. Αντίθετα, ζήτησαν να δουν τον νεκρό. Μόλις τοποθέτησαν τη μία ζώνη επάνω του, ο νεκρός αναστήθηκε. Πραγματικά ένα συγκλονιστικό γεγονός που δίνει την επενέργεια και τη δύναμη, τη θεία δύναμη της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας, του μοναδικού, αν το θέλετε, επηγής κοιμηλίου της μητέρας του ελληνισμού. Επίσης, να σημειώσουμε ότι στα 1908 είχε γύψει στην Κρήτη μια αρρώστια που απειλούσε τις βελανιδιές και ως γνωστόν τα βελανίδια ήταν ένα από τα σημαντικότερα τοπικά εισοδήματα, αγροτικά εισοδήματα για τους αγρότες, για τους χωρικούς της Κρήτης. Τότε οι Κρητικοί βρισκόμενοι σε απόγνωση προσέτρεχαν με πίστη στη θεία βοήθεια. Είναι ένα δε γνωστό μέσο για να καταφεύγουν σωρονύχτες ακολουθίες, δεήσεις και λιτανίες στους αγρούς και τους κήπους, ανάλογα με την περίπτωση, με θαυματουργικές εικόνες όπως η Παναγία της Κεράς, της Μεσοπαντήσισσας και άλλες. Και η μόνη τους ελπίδα λοιπόν ήταν στην πίστη η τελευταία ή εναπομείνας ελπίδα. Έτσι, εξαιτίας της αρρώστιας που χτυπούσε τις βελανιδιές στο νησί και του, αν το θέλετε, της ισοπαίδωσης του αγροτικού εισοδήματος των Κρητικών, παρακάλεσαν τους πατέρες του Αγίου Όρους να φέρουν την Αγία Ζώνη της Παναγίας και να τους αποδιώξει το κακό. Έτσι και έγινε, στο ιστορικό αυτό γεγονός αναφέρεται και ο Καζαντζάκης, το οποίο σχολιάζει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία, περαίνοντας σιγά σιγά την εκπομπή μας, να αναφερθούμε και στους Κρήτες Νεομάρτυρες και την Αγία Ζώνη, τους οποίους ήδη, αν το θέλετε, προαναφέραμε. Οι Ιερομάρτυρες Νεόφυτος και Αμβρόσιος, λοιπόν, και οι Οσιομάρτυρες Μακάριος και Διονύσιος, είναι οι εν Κρήτη μαρτυρήσαντες. Για την κατά το δυνατόν ολοκλήρωση του ερχομού της Αγίας Ζώνης στην Κρήτη το 1821, παραθέτουμε το κείμενο του λογίου Αγιορείτου μοναχού Μωυσή, εκλεκτού και σεβαστού φίλου Εσκάτος Κοιμηθέντος, για τους ιερομάρτυρες Νεόφυτο και Αμβρόσιο και τους οσιομάρτυρες Μακάριο και Διονύσιο που συνόδευσαν την Αγία Ζώνη στην Κρήτη, όπως μας τα παραθέτει ο αγαπητός, ο ευλαβής ιερέας, από τον οποίο έχουμε πάρει αυτά τα ιστορικά αποσπάσματα. Υπήρχαν λοιπόν μοναχοί της Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου. Το 1820 απεστάλησαν ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος, ο ιεροδιάκονος Παρθένιος και οι μοναχοί Διονύσιος και Δωρόθεος και αργότερα ο Μακάριος στην Κρήτη, κατόπιν προσκλήσεως με τίμια λείψανα, προκειμένου να εκδιωθεί η φοβερή ασθένεια της Πανόλης, η οποία μάστησε τους κατοίκους του νησιού. Αυτά ήταν μέρος της Σήμιας Ζώνης Θεοτόκου, όπως προείπαμε, δώρο στη Μονή του Αυτοκράτορα Ιωάννου Κατακοζινού, τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και η κάρα του Αγίου Ανδρέου της Κρήτης του Ιερομάρτυρος. Από τη δίκηση του μοναχού Αρσενίου του Παντοκρατορινού, που αντεγράφει στις 25 Ιουνίου του 1932 και σώζεται στη Μονή Βατοπεδίου, πληροφορούμεθα πως η Μονή απέστειλε στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης του Ηράκλειο τον Ιούνιο του 1820 5 αδελφούς της με τα προαναφερόμενα τίμια λείψανα. Μετά από 15μέρο ταξίδι, οι Βατοπεδινοί πατέρες έφτασαν στο Ηράκλειο και μετά από επίσημη εκεί υποδοχή έκαναν αγιασμούς ως το Πάσχα του 1821 στη Μεγαλόνισο. Στις 22 Ιουνίου του 1821, κληρικοί και λαϊκοί ήταν συναγμένοι στη Μητρόπολη του Ηρακλείου για το φόβο των Τούρκων, αφού σε πολλά μέρη είχαν εξεγερθεί. Κατά την έφεδο των Τούρκων, στο κτίριο της Μητροπόλεως θανατώθηκαν κληρικοί και λαϊκοί, μεταξύ των οποίων και οι Βατοπεδινοί ιερομάρτυρες, ιερομόναχοι Νεόφυτος και Αμβρόσιος και ο Μακάριος Μοναχός. Ο ιεροδιάκονος Παρθένιος και οι μοναχοί Διονύσιος και Δωρόθεος έλαβαν την Αγία Ζώνη, τον Τίμιο Σταυρό και την κάρα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και κρύφτηκαν σε σπίτια κρυπτοχριστιανών. Μετά από πολλές περιπέτειες που το αναφέραμε ακροτικώς στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, συνέλαβαν τον μοναχό Διονύσιο, τον εβίασαν να τοριχιστεί και δεν έστρεξε. Μετά από πολλά βασανιστήρια, τρύψαν το κεφάλι του με πυρωμένη σούβλα και τον κρέμασαν την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας του 1822. 13 Φεβρουαρίου. Προηγουμένως είχε εξομολογηθεί και είχε μεταλάβει το θείον και αγράδων μυστηρίων. Στην επιστολή του Διασωθέντος Ιεροδιακόνου Παρθενίου του Βατοπεδνού στις 2 Σεπτεμβρίου του 1824 επιβεβαιώνεται ότι ο ένας εκ των πατέρων κρεμάστηκε προφανώς ο Διονύσιος. Τα τίμια λείψανα περνώντας από διάφορα χέρια έφτασαν στη Σαντορίνη, όπου μετά πολλούς κόπους κατάφερε ο προηγούμενος Διονύσιος Βατοπεδινός με τη βοήθεια του οικείου Μητροπολίτη Ζαχαρία να παραλάβει και να τα μεταφέρει στο μοναστήρι. Στις 2 Μαΐου 1831 να μπορέσουν δηλαδή από τη Σαντορίνη να επανακάψουν στο σπίτι της Παναγίας στην Αθηνική Πολιτεία. Η Μεγάλη του Χριστού μας Εκκλησία, το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, δια την υπαρθυμών πρωτοκόλλου 837 απόφαση της 21/9/2000 Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως, κατέταξε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τους ως άνω βατοπεδινούς οσιομάρτυρες μετά των άλλων ιερομαρτύρων και μαρτύρων της Κρήτης, ότι υπέρ Χριστού πανδήμος το μαρτύρων απαντεξάμενοι και ενώπιον πάντων γενναίος των νησίων Χριστών ομολογήσαντες, το αίμαν αυτών υπέρ της αληθούς ομολογίας εξέχειαν και του μαρτυρίου, ως νήσι μάρτυρες του Χριστού, παραπάντων το εν τη Μεγαλονήσω Κρήτη Ορθοδόξων Χριστιανών μαρτυρηθέντες. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο πέρας της εκπομπής μας, αφού πρωτίστως ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία και τον αγαπητό μας φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Γρηγόριο Σέρελη,
τον ηχολήπτη της εκπομπής, που με πολύ αγάπη, φροντίδα, μεράκι και ευαισθησία επιμελείται την εκπομπή, τα μουσικά χαλιά, τη μουσική της επένδυση, την καλοποίηση, την ομορφαίνει και την κάνει πάρα πολύ ωραία για να την ακούμε όλοι μας με πάρα πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας ακρόαση. Θα είμαστε μαζί σας και την επόμενη εβδομάδα με μια ακόμα εκπομπή πνευματικών αντιλάλων εδώ από το φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Πάνος Αβραμόπουλος, γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα για τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Το βράδυ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Σερεμέτη Εύω της Μόσχας. Ο Μητροπολίτης μεταφέρει την δεξιά χείρα του Πάνσεπτου Λιψάνου του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος κατόπιν προσκλήσεως του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κυρίου Κυρίλου, και κατόπιν εγκρίσεως κανονικής αδείας και ευλογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αισθήματα ευγνωμοσύνης, η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Αιγυαλίας τίμησε εχθές Δευτέρα 17 Αυγούστου τη συμπλήρωση 50 ετών από την εισεπίσκοπον χειροτονία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρίτων και Αιγυαλίας κ. Αμβροσίου ως Μητροπολίτου Ταλαντίου υπό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ.
1: Έκλεινε το γόνι του σώματος και της καρδίας και την κεφαλή. Εκείνος ο οποίος μικρό παιδάκι έτρεχε να μπει στο ιερό, στο ναό του Παντοκράτορος των Πατρών, σαν να ήξερε τότε και όντως η αγνή καρδιά του εγνώριζε, κατά την οικονομία του Θεού, εγνώριζε ότι κάποια στιγμή θα εισέλθει εις τα Άγια των Αγίων για να ιερατεύσει και να αρχιερατεύσει με την χάρη του Θεού. Χιλιόχρονος, σας ευχαριστούμε, άξιος, όλοι μαζί, άξιος μια και δυο και χίλιες φορές.
0: Στο πρόσωπο του Σεβασμιότατου Γέροντος Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου τιμήθηκε μια ολόκληρη πορεία 50 ετών αρχιερατικής ευθύνης και προσφοράς, καθώς και ένας πολυετής και ουσιαστικός δεσμός με τον Ιερό Κλήρο και τον ευσεβή λαό των Καλαβρίτων και της Αγιαλίας, τους οποίους διακόνησε επί σειρά δεκαετιών ως επίσκοπος και ποιμενάρχης.
2: Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Αν έχω κάνει κάτι δικό μου, είναι οι αμαρτίες μου. Αν έκανα κάτι καλό, είναι τα δώρα του Θεού, διότι μας χρησιμοποιεί ως εργαλεία Του. Εκείνο το οποίο έχω, νιώθω ότι είμαι ένας αμαρτωλός τυποτένιος που με πήρε ο Θεός, με χάιδεψε, με ανέδειξε, με λύτρωσε από κινδύνους και μου έδωσε τη δύναμη να εκφράζω και να διδάσκω το όνομά Του το Άγιο και το θέλημά Του.
0: Στις 16 Αυγούστου, Κυριακή, μετά την εγκύμηση της Θεοτόκου, τελέσκε πατριαρχική θεία λειτουργία στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Σάμοκοβ. Της πανηγυρικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο μακαριότατος πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανιήλ, τον οποίο πλαισίωσε πλήθος κλήρου και λαού. Μετά τη θεία λειτουργία, ο μακαριότατος κύριος Δανιήλ και ο κλήρος τέλεσαν τον αγιασμό στον αύριο χώρο του ιερού ναού Γενεσίου της Θεοτόκου, όπου πραγματοποιήθηκε παραδοσιακό φεστιβάλ σαρακατσάνων παραδοσιακούς χορούς. Ο μακαριότατος ανέφερε ότι η Παναγία, χωρίς να χάσει την εμπιστοσύνη της, χωρίς να χάσει την πίστη της, χωρίς να χάσει την ελπίδα της, με αδιάλειπτη προσευχή προς τον Υιό της, ξεπερνά τις δοκιμασίες και μας δείχνει ότι ο Κύριος είναι μαζί με όλους μας. Τιμήθηκε η μέγιστη και πανέορτος θεομητορική εορτή του καλοκαιριού, η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, στην ιστορική μονή Κύκου.

δηλώσει του μετά το τέλος της λατρευτικής πανηγύριος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Κύκου και Τηλυρίας κ. Νικηφόρος επεσήμανε προς τα μέσα ενημέρωσης ότι ο λαός μας έρχεται αυτές τις μέρες στα μοναστήρια μας για να παρακαλέσει την Παναγία μας και για ένα άλλο λόγο. Σήμερα ως κυπριακός ελληνισμός και γενικότερα ως έθνος των Ελλήνων, διερχόμεθα μια πολύ δύσκολη περίοδο της ιστορικής μας διαδρομής. Γι' αυτό έρχεται εδώ για να ζητήσει τη βοήθειά της να γίνει για άλλη μια φορά η υπέρμαχος στρατηγός του γένους μας. Με την προσήκουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και σε πνεύμα κατάνοιξης, εορτάστηκε και φέτος η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, στην Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, ο Λειδοσκεπάστου.

0: πλήθος ευλαβών προσκυνητών προσήλθε κατά τις ημέρες της πανηγύρου στην Ιερά Μονή, προκειμένου να προσκυνήσει την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Πογονιανητήσης, να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες και να αναποθέσει στην μητρική στοργή της Θεοτόκου τις προσευχές και τις ελπίδες του.
1: Και εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που είστε εδώ και κάθε πιστός χριστιανός ξέρει ότι δεν ήρθε μια ημερομηνία η οποία αναγράφει η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και δεν θα τελειώσει σε μια ημερομηνία που θα αναγράφει πάλι μια ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αλλά όπως προείπα, προήλθαμε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, γιατί σκοπό έχουμε να γίνουμε πολίτες της ουρανίου βασιλείας, της οποίας βασιλείας, για της οποίας βασιλείας την δική μας πορεία της Κυρίας Θεοτόκου της Πρεσβείας επιμελώς κάθε μέρα του χρόνου επικαλούμαστε.
0: Με ιδιαίτερη κατάνοιξη τελέσχει την Δευτέρα 17 Αυγούστου το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Εν Πάρο στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου Πάρου. Ο Εσπερινός τελέσχει στον Ιερό Ναό του Αγίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κυρίου Βαρθολομαίου και συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και εξάλλων περιοχών της Ελλάδας. Η Ιορδανία ξεκίνησε ένα εκτεταμένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής γύρω από τον τόπο της βάπτισης του Ιησού Χριστού, με συνολικό κόστος περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, εν ώψη της συμπλήρωσης 2.000 ετών από τη βάπτιση που θα τιμηθεί το 2030. Στόχος του έργου είναι η προσέλκυση 1 εκατομμυρίου προσκυνητών και επισκεπτών ετησίως και η μετατροπή της περιοχής σε ένα από τους σημαντικότερους χριστιανικούς τόπους προσκυνήματος παγκοσμίως. Η κυβέρνηση υπέγραψε 4 συμφωνίες που περιλαμβάνουν την κατασκευή μουσείου, τη δημιουργία ολοκληρωμένου χωριού προσκυνητών, την αναβάθμιση των υποδομών, τη δημιουργία μιας πράσινης οικολογικής διαδρομής. Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών τελέσχει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Θεία Λειτουργία στο Βατοπεδινό Μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο, εστιάζοντας την Ευαγγελική περικοπή και στην ανάγκη της ταπείνωσης, της αυτογνωσίας και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
2: Ζητούμε να τον Χριστό ταπείνωση. Και ζητούμε. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μου έλεγε μια φορά, παιδί μου, ζητούμε όλη ταπείνωση και όταν έρθει η ώρα για να μας δώσει ο Θεός ταπείνωση με τα ανάλογα γεγονότα, τότε κλωτσούμε την ταπείνωση. Άρα δεν τη θέλουμε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ξέρετε, πρέπει να καταλάβουμε αυτό που κατάλαβαν οι Άγιοι. Και όταν έρχονταν η χάρη στους Αγίους, τους άνοιγε τον νου τους δηλαδή και καταλάβαιναν το βάθος και το πλάτος της κενώσεως του Θεολόγου. Εγώ θυμούμαι τον μακαριστό γέροντα μου, ο οποίος μου έλεγε, παιδί μου, η κένωση του Θεολόγου είναι φρικτό. Είναι ένα συνειδηστικό γεγονός που δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου και δεν θα τον καταλάβει, δεν θα καταλάβει το νόημα της κενώσεως ούτε στην άλλη ζωή, ούτε στην Πανεκκλησία.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη,

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω τον

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρί Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιωτής όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικόσα, χαίρε

0: Ρούσιγαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχίων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ο πανύμνητε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, κοινά κράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξωση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύωσε εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσει θα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε το λάς παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά εσύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τη ανομία μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα ρήπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξα στη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία, θαρή σα προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεωμέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των Απαιών όσοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε πάρασχε μη πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω,
6: Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Στην κατάσταση που είναι σήμερα οι άνθρωποι, ό,τι τους λέει ο λογισμός κάνουν. Άλλοι είναι με χάπια, άλλοι παίρνουν ναρκωτικά. Κάθε τόσο 3-4 ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. Ανάλογα, λίγα γίνονται εγκλήματα, δυστυχήματα κτλ. Βοηθάει ο Θεός. Ήρθε ένας στο καλύβι και μου λέει: «Έχεις καμιά κιθάρα? Πίνει χασίς. Έχει όρεξη να μιλάει? Δε σε ρωτάει όμως αν έχεις εσύ όρεξη. Θέλει και μια κιθάρα». Άλλοι βαρέθηκαν τη ζωή τους και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό για να γίνει σαματάς. Δεν είναι ότι τους περνάει αυτό σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν. Βαρέθηκαν τη ζωή τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Μου είπε όμως: «Θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας». Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικούς τέτοιους και κάνουν τη δουλειά τους. Πάλι καλά. Ανάλογα, λίγα γίνονται. Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός στο σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του τα χέρια. Παλιότερα, μόνο με το ένα. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίσει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι άγγελοι. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνους μηχανισμούς. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε σακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά, με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον ένα πιάνουν από εδώ, τον άλλο από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Τώρα είναι μια κατάσταση, ο Θεός φυλάξει. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά. Το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο. Να έχει και κάνα 2 της γειτόνισσας να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στον άλλο. Και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση και να παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνει την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα, θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το ξαφανίσει. Και εμείς ξεχνούμε με ποιο μαλεύουμε. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος στήλξε τη γη με την ουρά του για να την καταστρέψει. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. Του χαλάει τα σχέδια. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι, ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. Ο διάβολος τώρα οργώνει. Ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά. Και πάντα βλέπουμε ότι ο καλός Θεός στις μεγάλες δοκιμασίες δεν αφήνει να περάσουν περισσότερο από 3 γενιές για να υπάρχει προζήμη. Πριν τη Βαβυλώνια εχμαλωσία,
Οι Ισραηλίτες έριξαν σε ένα ξεροπήγαδο την φωτιά και την τελευταία θυσία που έκαναν, ώστε να βρουν μετά από την ίδια φωτιά και να αρχίσουν πάλι τις θυσίες. Και πράγματι, μετά από 70 χρόνια, όταν επέστρεψαν, βρήκαν από εκεί τη φωτιά και άρχισαν τις θυσίες. Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μια ζήμη για την επόμενη γενιά. Οι κομμουνιστές δούλεψαν 75 χρόνια και κράτησαν 75 χρόνια. Πάλι τρεις γενιές. Οι σιωνιστές πόσα χρόνια έχουν που δουλεύουν? Αλλά ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν.

Έρχονται δύσκολα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας και να αγωνιστούν. Εγώ χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο καλύβι να πηδούν μέσα από τον φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν, ήρθε τηλεγράφημα να κάνεις προσευχή για τον τάδε άρρωστο, λέω, αυτό ήταν. Πάει και αυτή η ευκαιρία. Όχι ότι βαρέθηκα τη ζωή μου, αλλά το χαίρομαι. Να χαιρόμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι πολύ μεγάλος μισθός. Παλιά, όταν γίνονταν ένας πόλεμος, ήταν να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα, δεν πάμε να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε και να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδερφή μας και μας ατιμάσουν. Ούτε πάμε για έναν έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς το διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνη, αλλά το διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός ας αξιοποιήσει το κακό σε καλό, σαν καλός Θεός. Αμήν.

Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκίσου. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτα και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πού να το πω? Γέροντα, τι βάρβαρο πράγμα ο πόλεμος. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ευγένεια της αμαρτίας, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή. Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα ζούγκλα και κανείς δεν φεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα τη λένε και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι? Σαν τα ζώα. Τα ζώα, ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπριάζουν, ουρούν. Μετά αρχίζει να χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίζει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα κάνει η καρδιά να φύγουν από το στάβλο. Αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από τη ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Να, αν πει τώρα ένας μέσα στον στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει από τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται. Έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στη Ρώμη ήταν ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα το ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις, ορθόδοξο έθνος εμείς, και πώς είμαστε? Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν ένα να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι, το να μην αμαρτάνουν, το θεωρούν προσβολή, και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλασφημία κατά το Άγιο Πνεύμα. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγαλύτερο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διαστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Η μια, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω και ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είναι ένα σωστός, μια κοπέλα λόγου χάρη, αν ζει με ευλάβεια, λένε «Βρε, που ζει αυτή!» Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι, αισθάνοντα την αμαρτωλότητά τους, έσκυβαν και λίγο το κεφάλι τους και δεν ηρωνεύονταν έναν που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα, τον γαμάρωναν. Τώρα, ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά,

Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευμένο, δεν είναι υποανάπτυκτο. Τελευταία 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους για να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ κατευθείαν. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέσθητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται. Είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή για να ξεχνιούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλασσους είναι η συνείδηση. Και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς, τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε, τον τρώει το σαράκι. Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του. Πετάει.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Κι έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Μόνον κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια αγαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον Παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει, που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους τα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στους ανθρώπους. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από τον Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χάρης του Παραδείσου από εδώ και θα πάμε και στον Παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, υποφέρει ψυχικά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χάρη που πιάνει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί, να νιώθει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν,
την κρυμάτσες κάνουν.

Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει την ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις στην αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα γάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στον Χριστό. Μα είναι φοβερό να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνιστεί όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να μαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να μαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς στο βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει. Από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή. Οπότε δεν υπολογίζουν τίποτα. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και τα Γόμορα είχε πει ο Θεός, «Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω». Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθήσει ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Η εικόνα του Στριδά. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα υπάρχει μία ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου, προστάτου της Μονής. Στο μέτωπο του Αγίου υπάρχει κατά μήκος σχισμή 8 εκατοστών, πάνω στην οποία είχε φυτευθεί ένα μεγάλο όστρεο κατά το χρονικό διάστημα που η εικόνα είχε μείνει στο βυθό της θάλασσας. Έτσι η εικόνα αυτή έλαβε την προσηγορία Άγιος Νικόλαος ο Στριδάς ή Αστριδάς. Η παράδοση αναφέρει ότι εξήχθη εκ της θαλάσσης υπό των αλιέων της Μονής κατά τους χρόνους της ανιδρύσεως αυτής, κατά τύχη, με τα δίχτυα τους, με όστρακο πάνω στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Οι αλιείς προσπάθησαν επιτηδίως να αποκολλήσουν το στρίδι από το μέτωπο του Αγίου. Μόλις όμως το ξεκόλλησαν, στο μέτωπο του Αγίου εφάνει αίμα, που μέχρι σήμερα φαίνεται και βεβαιώνει το θαύμα. Εξαιτίας αυτού του θαύματος, ο Πατριάρχης Ιερεμίας όρισε να εορτάζει και να τιμάται η Μονή επωνόματι του Αγίου Νικολάου. Το όστρακο αυτό διατηρήθηκε σαν κοιμήλιο. Το μισό ευρίσκεται στη Μονή. Το άλλο μισό το έκαμαν κατά την παράδοση εγκόλπιο δώρο στον Πατριάρχη Ιώβ της Ρωσίας. Το πιο πιθανό είναι να ρίχτηκε η εικόνα στο βυθό από τους Καταλανούς πειρατές μετά την επιδρομή που έγινε το 1306. Αυτό μας το επιβεβαιώνουν οι ειδικοί που χρονολόγησαν την κατασκευή της εικόνας στα τέλη του 13ου αιώνα. Η εικόνα ανελκύστηκε το έτος 1589 επί Πατριαρχίας Ιερεμίου Β. Άρα η εικόνα έμεινε αυλαβή στον βυθό 283 χρόνια. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα αναμφισβήτητα θαυμαστό γεγονός για τη συγκεκριμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ανάλογα θαύματα της Παναγίας και άλλων Αγίων. Μαρτυρούν ότι ο Θεός δίνει τη χάρη του και στα λείψανα των Αγίων και στις εικόνες τους. Θαύματα από τις Άγιες εικόνες γίνονταν στο παρελθόν, γίνονται και τώρα και θα συνεχίσουν να γίνονται και στο μέλλον, για πάντα, γιατί ο Θεός είναι και θα είναι πάντοτε ο ίδιος. Συμπέρασμα πνευματικό. Όποιος δεν πιστεύει στα θαύματα των Αγίων και των εικόνων τους, ξεχνάει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ότι ενεργεί όποτε θέλει και όπως θέλει. Όποιος πιστεύει μεν στα θαύματα των Αγίων μέσω των λειψάνων τους και των εικόνων τους, αλλά δυσπιστεί αν κάποιο από τα θαύματα που του διηγούνται είναι αληθινό ή αυθεντικό ή όχι, δεν αμαρτάνει, γιατί η δυσπιστία του δεν αναφέρεται στον Θεό, αλλά σε ανθρώπους.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ο Άγιος Λουκιανός, Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Ένα φωτεινό παράδειγμα. Μεγάλος και θαυμαστός ήταν ο Άγιος Λουκιανός. Λουκιανός ήταν το όνομά του και σημαίνει άνθρωπος φωτεινός. Και ολόκληρη ζωή του ήταν φως και δίδαγμα για μας. Σε νεαρή ηλικία οι γονείς του τον παρόθησαν να μελετάει τις Άγιες Γραφές και ο νεαρός Λουκιανός αγάπησε τον Λόγο του Κυρίου πολύ και αγωνιζόταν όχι μόνο να τον μαθαίνει πιο βαθιά, αλλά και να τον τηρεί. Έτσι απόκτησε πολλές αρετές και πιο πολύ απ' όλες αγάπη και πόθησε να βοηθεί τους άλλους υλικά και πνευματικά. Και λοιπόν, πρώτα με θάρρος και με φωτισμένη καρδιά, εμοίρασε όλα του τα υπάρχοντα, την κληρονομιά του από τον πατέρα του, στους φτωχούς και αφοσιώθηκε στον Κύριο. Έγινε ιερέας, λειτουργούσε, αγίαζε, κήρυτε και νουθετούσε, τότε γύρω στο 300 με 320 μετά Χριστόν. Αγωνιζόταν για το λαό του Κυρίου, ερμήνευε στα κηρύγματά του τις Άγιες Γραφές. Έγραφε βιβλία για τον Χριστό και για την αιώνια ζωή, ακούραστος και ακαταπώνητος στο έργο του Κυρίου.

0: Σαν τριμμένο συνάπι τα κεφαλάκια τους. Το τριμμένο συνάπι καίει σαν κάρβουνο. Και τα παιδιά ξεψύχησαν με τρομερούς πόνους, δοξάζοντας το Άγιο Όνομα του Χριστού. Έγιναν μάρτυρες. Άστραψε και βρόντισε ο ασεβής αυτοκράτορας Μαξιαμιανός. «Άχρηστοι», φώναξε με οργή στους συνεργάτες του. «Τα εβάλατε με τα μικρά παιδιά και ξεχάσατε τον αίτιο». Έδωκε αυστηρές εντολές και ο Λουκιανός συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή με εντολή να πεθάνει εκεί από την πείνα για να μην ηρωοποιηθεί. Και έμεινε εκεί. Πλησίαζαν τα Άγια Θεοφάνεια και έτρεξαν πολλοί μαθητές του να πάρουν την ευχή του. Και ο Άγιος Λουκιανός παρακάλεσε να του πάνε Άγια Σκεύη, ψωμί, κρασί, νερό. Και εκεί, μέσα στη φυλακή, την Άγια ημέρα των Θεοφανίων, ο Άγιος Λουκιανός έκαμε την τελευταία του Θεία Λειτουργία. Για την ψυχή του, για ωφέλεια των μαθητών του και για όλο τον κόσμο. Ξάπλωσε κάτω και κρατώντας σαν σε Άγια Τράπεζα στο στήθος του τα Άγια Σκεύη, ετέλεσε με τη βοήθεια των μαθητών του τη θυσία του Χριστού για τη ζωή του κόσμου. Και αφού κοινώνησε πρώτος εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, μετέδωκε και στους άλλους. Ω έλεος Θεού, ω δόξα και τιμή. Και μόλις που τελείωσαν, εμπήκανε τεταλμένοι του βασιλιά να ειδούν. «Ζει ακόμη?» Και βλέποντάς τους ο Άγιος Λουκιανός κατάλαβε. Και συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του, φώναξε τρεις φορές. «Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι! Χριστιανός είμαι!» Και παρέδωκε το πνεύμα του στα χέρια του Χριστού. Το λείψανό του οι ασεβείς παγανιστές, λάτρης του Δία και όλου εκείνου του εσμού των δαιμόνων, το πέταξαν στη θάλασσα. Με ιδιαίτερη μανία έκοψαν το χέρι του που έγραφε τα Άγια βιβλία του για τον Χριστό και δεμένο σε μια μεγάλη πέτρα το έριξαν στα βάθη της θάλασσας. Νόμισαν πως κάτι έκαμαν. Αλλά ο Κύριος εφρόντισε και μετά 15 ημέρες βρήκαν οι μαθητές του το λείψανό του άφθαρτο και ολόκληρο και μαζί και το χέρι του και τα μετέφεραν στην εκκλησία. Ο Θεός δοξάζει τους Αγίους του, τους τιμάει για όλα και σε όλα. Η μνήμη του τελείται στις 15 Οκτωβρίου.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Αδιαφορία. Ο εχθρός της αγάπης. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών στοχεύει κυρίως στην άσκηση της αγάπης και της αλληλεγγύης για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς άνθρωπο. Αυτό μας λέει με τον παραστατικό, αλληγορικό και δυνατό της λόγο και η

0: σημερινή παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σε αυτή λοιπόν ο λόγος του Χριστού απελευθερώνει την αγάπη από όρους και προϋποθέσεις που εμείς συνήθως θέτουμε, ανταλλάγματα και υπολογισμούς, κρατούμενα και επιφυλάξεις που κάποτε μας δεσμεύουν και μας πολιορκούν. Ο Σαμαρίτης, αν και ήταν ξένος και αλόθρισκος και ως εκ τούτου εχθρός του Ιουδαίου, ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη. Απαγκιστρώνεται από εχθρικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα εμπάθειας και με μια καθαρότητα νου και καρδίας που μας εκπλήσει, ζει και προσφέρει τη δύναμη και την ευεργεσία της ανιδιοτελούς αγάπης. Το μήνυμα για άλλη μια φορά είναι σαφές και αυτονόητο. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παρέτηση από πράγματα που ίσως δικαιωματικά μας ανήκουν. Χρόνος, άνεση, ασχολίες, χρήμα και άλλα. Εκείνο που βαρύνει στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας είναι ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού, πέρα από γεωγραφικές και εθνικές συναρτήσεις, πάνω από θρησκευτικούς διαχωρισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Το κομβικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο άγνωστος και ανώνυμος πλησίον, αλλά πώς θα γίνουμε πλησίον για αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτοί είναι πολλοί. Είναι πολλοί και εμείς θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Είμαστε μικροί, λιγοστοί και ανεπαρκείς για να εξοφλήσουμε το χρέος της αγάπης. Γι' αυτό ταπεινωνόμαστε εν μετανοία για την ανεπάρκειά μας. Το προσπέρασμα της αδιαφορίας. Η αδιάφορη στάση του ιερέα και του Λεβίτη απέναντι στον πληγωμένο συνάνθρωπο είναι μια κριτική στο ήθος πολλών θρησκευόμενων ανθρώπων. Πολλών από εμάς που, ενώ θεωρούμε την πίστη στο Θεό ιερή υπόθεση, στην καθημερινότητά μας προσπερνάμε με αδιαφορία τον άνθρωπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πνευματική μας φθορά. Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς, όπως υπενήσονται οι ερμηνευτές της παραβολής. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο, η απειλή, συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο, που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων, συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή μας και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλο. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρώπια. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής. Μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητικότητα και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί αδελφοί, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόποι. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό, γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του, τον άνθρωπο. Αμήν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Άγιος Νεκτάριος έναντι των αιρέσεων. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Οι στάσεις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων. Το θέμα της επικοινωνίας με τους μη ορθοδόξους, με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς είναι σήμερα ένα από τα μείζωνα θέματα της Εκκλησίας. Μερικοί καλλιεργούν μία έντονη δυσπιστία για το κάθε τι που έχει σχέση με τέτοιου είδους επικοινωνίες. Τις θεωρούν προδοσία και απαιτούν την πλήρη διακοπή τους. Άλλοι τις θεωρούν εντολή του Χριστού, ζήτημα γνησιότητος. Τάσεις πολιτικές αναπτύσσονται, βαρύες κατηγορίες εκτοξεύονται και όλοι ζητούν να τεκμηριώσουν την ορθότητα των απόψεών τους με παραπομπές στην πράξη και στις θεολογικές θέσεις των Αγίων. Ο Άγιος Νεκτάριος, σαν τέκνο του 20ου αιώνα, σοφός θεολόγος, θεοχαρίτωτος θαυματουργός, έχει γενική αποδοχή από όλους. Πώς έβλεπε τις σχέσεις με τους αιρετικούς, τι έλεγε για αυτές, ας ειδούμε. Α. Επιτρέπεται να έχει η Εκκλησία μας σχέσεις με ετεροδόξους, πότε, υπό ποιες περιστάσεις. Κάποιοι δίνουν την απάντηση. Μόνο όταν προσέρχονται εν μετάνοια. Όταν δεν προσέρχονται μετάνοια, όταν δεν στρέφονται προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, σαν τη μία Αγία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας προς αυτούς. Μία ομολογία, αρκεί να την δώσουμε και ξεμπλέξαμε. Ποια είναι η τοποθέτηση του Αγίου Νεκταρίου επάνω στα ερωτήματα αυτά. 1. Στα ερωτήματα αυτά ο Άγιος Νεκτάριος δεν μας απαντά με μια συστηματική διαπραγμάτευση του θέματος. Στις μέρες του δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί η λεγόμενη οικουμενική κίνηση. Η προβληματική της ήταν άγνωστη. Δεν είχε ακόμη εμφανιστεί η πολιτική τάση που παρατηρείται σήμερα μεταξύ οικουμενιστών και αντιοικουμενιστών. Ο Άγιος μιλάει παρεπιπτόντως για το θέμα αυτό στο βιβλίο του Ποιμαντική. Απαντά καταφατικά. Απόλυτα θα λέγαμε καταφατικά. Γιατί δεν λέγει απλώς «επιτρέπεται», αλλά χρησιμοποιεί την λέξη «επιβάλλεται». Και η λέξη «επιβάλλεται» είναι πολύ πιο έντονη από τη λέξη «επιτρέπεται». Η μία αφήνει δικαίωμα επιλογής, η άλλη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Ο επίσκοπος οφείλει να εμένει αείποτε, υπό τις οποιασδήποτε συνθήκες, στις ηθικές αρχές του Ευαγγελίου». Και σημειώνει εμφαντικά. Τις ηθικές αυτές αρχές του Ευαγγελίου δεν έχει κανένας δικαίωμα να τις παραβαίνει, ούτε δήθεν λόγω δογματικών αρχών. Αναφύεται εύλογα το δικό μας ερώτημα. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σχέσεις με τους ετεροδόξους, απαντάει ο Άγιος. Εδογματική διαφορέ αναφέρονται στο κεφάλαιο της πίστεως. Δεν επιτρέπεται να περιορίζουν την αγάπη, γιατί το δόγμα δεν καταπολεμεί την αγάπη. Δηλαδή η διαφορά δόγματος δεν αίρει, δεν καταργεί το χρέος της αγάπης. Αντίθετα, η αγάπη είναι τόσο πλατιά ώστε συγκαταβαίνει και χαρίζεται στο μη ορθό δόγμα. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει. Δεν επιτρέπεται το δόγμα ούτε να καθιστά την αγάπη ανενεργό, ούτε να την αλλοιώνει. Ούτε πολύ, ούτε στο ελάχιστο. Η χωλένουσα πίστη των αιρετικών δεν επιτρέπεται ούτε καν να αλλοιώσει και να υποβαθμίσει το προς αυτούς της αγάπης συνέστημα, το χρέος της αγάπης. 2. Μερικοί συγχρονοί μας δεν συμφωνούν. Έχουν άλλη γνώμη. Λένε, ναι, οφείλουμε να τους αγαπάμε και τους αγαπάμε και προσευχόμεθα για αυτούς, όμως άλλο αγάπη και άλλο επικοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή τον Άγιο Νεκτάριο δεν τον ευρίσκει σύμφωνο. Η αγάπη, λέγει, ουδέποτε χάριν δογματική στινός διαφοράς, πρεπονέστη να θυσιάζεται. Πόσο κατηγορηματικός είναι ο Άγιος. Ούτε χάριν δογματική στινός διαφοράς. Το χρέος της αγάπης είναι απόλυτο. Όμως αρκεί η προσευχή από μακριά. Ο Άγιος Νεκτάριος απαντά, όχι, αυτό δεν αρκεί. Όποιος λέγει ότι η αγάπη μπορεί να περιοριστεί μόνο στην προσευχή, κάνει λάθος. Και σε επίρρωση φέρνει σαν παράδειγμα τον Παύλο. Επισημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για τους Εβραίους. Και προσευχόταν για χάρη τους, για τη σωτηρία τους, ύφχετο μάλιστα ανάθεμα είναι, αλλά και έκανε τα πάντα για χάρη τους. Πάντοτε από αυτούς άρχιζε. Και επιφέρει. Έτσι και ο επίσκοπος, ομοί εργαζόμενος υπέρ των ετεροδόξων, υπό ψευδούς κινείται ζήλου και εστερημένος έστιν αγάπης. Όπου αγάπη, εκεί και αλήθεια και φως. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, ψευδής ο ζήλος και πεπλανημένη η δόξα. Με άλλα λόγια, για τον Άγιο Νεκτάριο, εκείνοι που αρνούνται την επικοινωνία με τους αιρετικούς ή σχισματικούς, είναι πλανεμένοι και έχουν ζήλον ου κατ' επίγνωσιν. Τι περισσότερο και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε υπεί. Τρία, συμπέρασμα. Όχι δικό μου, του γράφοντος, αλλά του Αγίου Νεκταρίου. Τα της πίστεως ζητήματα ουδόλως δέον έστι να μειώσει το της αγάπης συνέσθημα. Εκείνοι που δεν θέλουν επικοινωνία είναι διδάσκαλοι μίσους και κατ' επέκταση μαθητέ του πονηρού, δηλαδή του διαβόλου. Από την ίδια πηγή δεν εξέρχεται και γλυκί και πικρό νερό. Από την ίδια καρδιά δεν μπορεί να βγαίνει και αγάπη και μίσος και πάθος. Όποιος έχει αγάπη και διδάσκει την αγάπη, δεν μπορεί να μην αγαπά και τους ετεροδόξους και τους αιρετικούς. Και είναι αδύνατο να μισεί. Γιατί το πλήρωμα της αγάπης εκδιώκει το μίσος. Είναι θαυμάσιος ο Άγιος Νεκτάριος. Δεν μιλάει ούτε για ιερείς, ούτε για λαϊκούς. Γιατί αυτοί δεν ποιμένουν. Αυτοί είναι ή συνεργοί εντολοδόχοι, οι ιερείς, ή απλώς υπηρετικό προσωπικό που υποβοηθεί τους ποιμένες στο έργο τους, οι λαϊκοί. Ο επίσκοπος πρέπει να δίδει την κατευθυντήρια αρχή και να εποπτεύει τον διάλογο και την επικοινωνία. Συμπέρασμα δικό μου. Το συμπέρασμα αυτό είναι νόμιμο για δύο λόγους. Α. Γιατί ό,τι ισχύει σαν εντολή Θεού για έναν αρχιερέα, ισχύει και για ολόκληρη την ιεραρχία της μιας εκκλησίας, αφού αυτή έχει χρέος με συνοδικές αποφάσεις να επιβάλλει την τήρηση του Θείου Νόμου. Και β. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος, εις ό,τι έπρατε προς την κατεύθυνση της αγάπης προς τους αιρετικούς και σχισματικούς, τελικά ανεφέρεται όπως μαρτυρούν πολλές επιστολές του στον Οικουμενικό Πατριάρχη, παρότι δεν υπήρξε ποτέ ο άμεσος προκαθήμενός του, για περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση. 4. Αν αυτό ισχύει για τον μεμονωμένο επίσκοπο σαν χρέος του από τις επιταγές του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πολύ περισσότερο ισχύει για τις συνόδους των τοπικών εκκλησιών και για την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της. Β. Ο Άγιος Νεκτάριος, ομιλώντας για το χρέος του επισκόπου να μεριμνά να έχει επικοινωνία με αγάπη για τους ετεροδόξους και σχισματικούς, στην προσπάθειά του να τους επαναφέρει με τον διάλογο στην επίγνωση της αληθείας, υπενθυμίζει με έμφαση ότι στον τομέα αυτό αναπτύσσεται δύο ειδών ζήλος. Ο ζήλος κατ' επίγνωσιν και ο ζήλος ου κατ' επίγνωσιν. Η τοποθέτηση αυτή του Αγίου μας υπεχρέωσε να αναζητήσουμε στα έργα και να ειδούμε τι εννοεί. Και πράγματι, στο βιβλίο του Γνώθης Αυτών παραθέτει όπως πάντοτε με σαφήνεια ξεκάθαρα τις απόψεις του. 2. Ας ειδούμε λοιπόν α. Ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, β. Ποιος είναι ο ου κατ' επίγνωσιν ζηλωτής. Α. Ποιος είναι ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής, απαντά ο Άγιος. Ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής δεν είναι ποτέ, δεν μπορεί να είναι ποτέ μειωμένης ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας άνθρωπος. Είναι αληθής ένθους της πίστεως λατρευτής και αυστηρός στηρητής του Θείου Νόμου και των Πατρίων Παραδόσεων. Διακαίεται από τον πόθο για διάδοση του Θείου Λόγου, στερέωσιν της πίστεως, ευόδοσιν του έργου της Εκκλησίας και μίζωνα επίδοση του Θείου Κηρύγματος και αποκατάστασιν της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Όμως αυτό δεν αρκεί, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Για να είναι γνήσιος ο ζήλος, οφείλει ο ζηλωτής να καλλιεργεί και τον έσω άνθρωπον, να είναι Χριστού εικόνα, εραστής πασών των αρετών. Και προσθέτει ο Άγιος. Ο αληθινός ζηλωτής δεν απαυδά, δεν αποκάμνει, δεν αισθάνεται κάμματον, δεν εξαντλείται, δεν δυσθυμεί, αλλά ή ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, ορμά προς την εργασία. Πυρούται υπό ενθέου ζήλου και επιζητεί να επεκτείνει τας ενέργειάς του προς πάσαν την ανθρωπότητα. Με τι κίνητρο? Ορμόμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και το πλησίον. και γι' αυτό πράττει τα πάντα με τ' αγάπης και φταπαρνήσεως. Ουδέν πράττει το δυνάμενο να φέρει θλίψην εις των πλησίων του, ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσιν ζηλωτού, αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον, πραότης, ανεξιθρησκεία, ευεργεσία, ευγένεια τρόπων, είναι τύπος αληθούς χριστιανού. Συμπέρασμα. Τον αληθινό, τον κατεπίγνωση ζηλωτή, δεν θα τον έβρει σε τίποτε σκάρτο. Ποιος είναι ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής? Ο μη κατεπίγνωση ζηλωτής έχει κατά τον Άγιό μας τα εξής χαρακτηριστικά. Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του. Δηλαδή, ούτε σκέπτεται σωστά, ούτε ενεργεί σωστά. Είναι ένας άνθρωπος λάθος. Πράττει τα ενάντια προς τα διατάξεις του Θείου Νόμου. Αυτοχαρακτηρίζεται ζηλωτής και φρουρός των πατρικών παραδόσεων, προφανώς από υπερεκτίμηση των απόψεών του και της αποστολής του. Χαρακτηρίζει άλλους, εκείνους που δεν συμφωνούν με τις απόψεις του, προδότες της Ορθοδόξου πίστεως και σε δογματικά ζητήματα μειοδότες. Επικρίνει και κατακρίνει, χάριν της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή, διαπράττει το κακόν όπως επέλθει το υπ' αυτού ποθούμενων αγαθών. Καταντάει εσωτερικά η ισουή της. Εύχεται το Θεό να ρίψει πύρεξ ουρανού, να κατακαύσει πάντα στους μη δεχόμενους τα σαρχάς και επεπιθήσεις του. Εκφωνούν εναντίον τους αναθέματα. Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια, ασφαλώς αυτά δεν είναι ποτέ εκ Θεού. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίση των ιδίων φρονημάτων, πλήρης έλλειψη ταπείνωσης, παράφορο ζήλος προς κατήσχυσιν εν πάση. Θέλει παντού να του περνάει, να έχει τον τελευταίο λόγο. Φιλοδοξία, φιλονικία, αίρης φιλοτάραχων. Και συμπεραίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο μη κατεπίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος. Τα αυστηρά αυτά λόγια του γεμάτου ταπείνωση και αγάπη Αγίου Νεκταρίου πρέπει να μας προβληματίζουν όλους και να το έχουμε μόνιμο ερώτημα μέσα μας. Μήπως ο ζήλος μου εκτρέπεται σε ζήλον ου κατεπίγνωση και αντί καλού προξενεί κακό? Δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν. Έκαστο στο ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη. Γάμα. Τα προλεχθέντα κάνουν να εγείρεται το ερώτημα. Μήπως ο Άγιος Νεκτάριος είχε καταντήσει από την πολύ συναισθηματική αγάπη του ανεδαφικός και ουτοπικός? Μήπως δεν είχε τον πικρό ρεαλισμό της δικής μας πείρας? Γιατί εμείς το βλέπουμε ότι ο διάλογος με την Καθολική Εκκλησία βαδίζει προς πλήρη αποτυχία. Όχι. Ο Άγιος είχε μελετήσει καλά όλα τα συναφή προβλήματα και στο βιβλίο του «Περί των αιτίων του σχίσματος» καθιερώνει αρχές που σήμερα για τους διαλόγους είναι καταστατικής αξίας. Ας τις ειδούμε. Λέγει ο Άγιος Νεκτάριος: «Η όρη της ενώσεως μεταξύ Ορθοδόξου και Λατινικής Δυτικής Εκκλησίας είναι τιούτη ώστε καθιστώσει την ζητουμένη ένωση αδύνατον, διότι δεν έχουν ουδέν σημείο συναντήσεως. Ζητούσι δε εκάτερα τα μέρη παρά της ετέρας εκκλησίας ούτε πλοίων ούτε έλατον την άρνησιν αυτής, την άρνησιν των θεμελιωδών αρχών, εφών εδράζεται όλον το οικοδόμημά της. Εμείς ζητούμε να αρνηθούν οι καθολικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόγβε. Όμως επάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η καθολική εκκλησία. Αν το αρνηθούν, αρνούνται την εκκλησία τους εκ θεμελίων, κάτι που είναι για αυτούς πολύ δύσκολο, αν μη και αδύνατο. Ομοίως εκείνοι ζητούν από εμάς να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο. Αλλά και εμείς, αν τα δεχθούμε αυτά, αρνούμεθα εκ θεμελίων την εκκλησία μας, που στηρίζεται στη συνοδικότητα. Άρα και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Προς τι λοιπόν ο διάλογος? 2. Και προχωρεί ο Άγιος σε μία ακόμη καταστατική σπουδαιότητος διατύπωση. Λέγει: «Ενώσω τα μεν κύρια αίτια του χωρισμού μένος ή τα αυτά, εδέ εκκλησία αντέχονται των εαυτών, η ένωση είναι αδύνατος. Ή να θεμελιωθεί ένωσης, πρέπει αυτή να στηρίζεται επί των αυτών αρχών. Δηλαδή, να έχουν τα δύο μέρη αποδεχθεί τις δύο αυτές θεμελιώδεις αρχές. Άλλος, πασκόπος μάταιος. Τα λόγια αυτά του Αγίου ισχύουν ad hoc για τον διάλογο με τους καθολικούς. Ασφαλώς τα ίδια λόγια ισχύουν και για τον διάλογο με τους αντιχαλκιδονίους. Αν οι αντιχαλκιδόνοι μένουν στην εκκλησιαστική τους ταυτότητα να αρνούνται τη σύνοδο της Χαλκιδόνος, δεν είναι πασκόπος μάταιος. 3. Μετά από αυτά δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Αν οι ετερόδοξοι εμένουν στην ταυτότητα της εκκλησίας τους και συνεπώς φαίνεται ολοκάθαρα από την αρχή ότι πας κόπος μάταιος, τι λόγο υπάρξεως έχουν οι διάλογοι και οι επικοινωνίες με τους ετεροδόξους, αιρετικούς και σχισματικούς? Ασφαλώς θα έπρεπε ο Άγιος Νεκτάριος να έλεγε «Λάθος, συγγνώμη αν είπα κάπου αλλού στα βιβλία μου κάτι διαφορετικό». Όμως δεν το λέγει. Τι λέγει? Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Εστιλίαν πιθανόν να ελκύσει ο επίσκοπος, ο διαχειριζόμενος των διάλογων, και την εξεσφαλμένης περιοπής κρίνουσαν δογματικόν τη ζήτημα εκκλησίαν». Δηλαδή, ο Άγιος Νεκτάριος λέγει «Όσο κι αν φαίνεται αδύνατο και κόπος μάταιος, εστιλίαν πιθανόν». Έτσι δεν ξεκινάει κάθε δραστηριότητα εσωτερικής και εξωτερικής ιεραποστολής? Υπάρχει ποτέ σιγουριά για αποτέλεσμα? Ο διάλογος είχε ένα σκοπό: να βοηθήσει την ετερόδοξη ή σχισματική εκκλησία να καταλάβει το λάθος της. Γιατί μόνο τότε μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, να επανέλθει στην Ορθοδοξία και στη σωτηρία, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Εκκλησία. Όχι ένα άτομο μόνο, αλλά ένα σύνολο, μία ολόκληρη Εκκλησία. Και αυτός είναι ο υπέρτατος στόχος κάθε ποιμαντικής, να ελκύσει σύνολα, σύνολα μεγάλα. Ο στόχος του Αγίου Νεκταρίου είναι καθαρά ποιμαντικός. Αφορά στη σωτηρία. Ο επίσκοπος, η εκκλησία, εργάζεται μόνο για τη σωτηρία, όχι για τα όποια σχέδια. Συμπέρασμα. Η εργασία των ατόμων και της εκκλησίας, των ποιμένων, για τη σωτηρία, είναι κατά τον Απόστολο Παύλο ένας πόλεμος. Ανέκαθεν στους πολέμους εφάρμοζαν μία τέχνη που λέγεται στρατηγική. Η στρατηγική είναι μία μεθόδευση ενεργειών. Η καλή μεθόδευση ενεργειών έδωκε σε στρατηγούς περηφανείς νίκες. Η κακή έγινε αφορμή να διαλυθούν κοσμοκρατορίες. Το ίδιο ισχύει και για την πνευματική ζωή. Χρειαζόμαστε στρατηγική, καλή μεθόδευση. Στο γεροντικό διαβάζομαι. Δύο μοναχοί συναντούν χωριστά ο καθένας έναν ιερέα των ειδώλων στην έρημο. Ο πρώτος μιλάει δογματικά, όπως τον έβλεπε υπό το πρίσμα του δόγματος, ότι η ειδωλολατρία είναι δαιμονική θρησκεία και οι ιερείς της υπηρέτες του διαβόλου. Του λέει «Ε, δαίμον, πού τρέχεις?». Ο άλλος του μιλάει με τη χριστιανική καλοσύνη και αγάπη. Του λέει «Σωθείς, σωθείς καματηρέ». Αυτό σημαίνει καλή μεθόδευση, καλή στρατηγική. Ερωτάει με απορία ο ιερέας τον Άγιο Μακάριο «Τι καλό είδες επάνω μου, χριστιανός σύ, και μου μιλάς με τόσο καλό τρόπο?». Απαντά ο Άγιος «Βλέπω ότι εργάζεσαι για την ψυχή σου με ζήλο και σε λυπάμαι, γιατί δεν το έχεις καταλάβει ότι ο κόπος σου θα πάει χαμένος». Αποτέλεσμα. Τα λόγια του πρώτου εξόργησαν τον ιερέα τόσο που όρμησε επάνω του και τον εσάπισε στο ξύλο. Τα λόγια του δευτέρου τον κατένιξαν τόσο που άφησε την ειδωλολατρία και το επίζηλο αξιωμά του και έγινε χριστιανός και μοναχός. Το πιστεύω και των δύο μοναχών ήταν το ίδιο. Ο ένας έκαμε μία άκρητη μετοπική επίθεση εναντίον του ιερέα των ειδώλων. Ο Άγιος Μακάριος εφάρμοσε μία στρατηγική. Έκαμε μία μεθόδευση και εκέρδισε μία μεγάλη νίκη. Εκέρδισε έναν άνθρωπο. Εκέρδισε τον αδελφό του για την αιώνια ζωή. Ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης, πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας. Και ο Άγιος Νεκτάριος, ο άνθρωπος της ανεφόρων, ορίων και προϋποθέσεων αγάπης και καλοσύνης, με τη σιγουριά της αγάπης και της γνώσης της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεως, θεωρούσε χρέος του να έχει επικοινωνία, και ήταν άνετος στην επικοινωνία με αιρετικούς και σχισματικούς, ποθώντας και επιδιώκοντας τη σωτηρία τους. Είχε σωστό κριτήριο και σωστό μέτρο και έγινε τύπος ορθοδοξίας και ορθοπραξίας.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.